ευρώ. Και μιλάμε για ευρώ, να πάμε στο ντοκιμαντέρ που διαγωνίζεται «Όλα για το χρήμα». Σκηνοθεσία ανήκει σε Sinéad O'Shea. Είναι μια ταινία από την χώρα της Ιρλανδίας. Ο Fergie Chambers είναι ένας κομμουνιστής που ως κληρονόμος μίας από τις πλουσιότερες οικογένειες στην ιστορία της Αμερικής. Έχει τη δυνατότητα να κάνει το όραμά του για τον κόσμο πραγματικότητα με έναν τρόπο που λίγοι μπορούν. Χρηματοδοτεί ανθρώπους και έργα ως μια μαρξιστική, λενιστική κολεκτίβα στη Μασαχουσέτη. Επιδιώκουν να καταστρέψουν την υπερκαπιταλιστική δομή από την οποία ο ίδιος προέρχεται. Με τους πόρους που διαθέτει θα έπρεπε να είναι εύκολο. Αλλά γιατί δεν είναι άραγε? Η Sinéad O'Shea καταφθάνει σε μια συναρπαστική σπουδή πάνω στη δύναμη του χρήματος να διαμορφώνει και να καταστρέφει, αλλά και στον αντίκτυπο που έχει η πρόσβαση σε αστρονομικό πλούτο στο άτομο και στους γύρω του. Το «Όλα για το χρήμα» είναι ένα ντοκιμαντέρ για την εποχή μας. Μια εποχή συσσόρευσης πλούτου και εξουσίας. Αλλά και για το όνειρο να χτίσεις έναν άλλο κόσμο, ενώ παραμένεις αμετάκλητα γιωμένος σε αυτόν που ήδη υπάρχει. Το επόμενο ντοκιμαντέρ είναι ένα από τα ντοκιμαντέρ που ξεχώρισα προσωπικά εγώ, που παρακολούθησα και κατά κάποιο τρόπο, ξέρετε, όταν βγαίνεις από μια ταινία, από ένα ντοκιμαντέρ, δεν είναι απαραίτητο να τα εξηγήσεις όλα ή να χρειάζεται να τα έχεις καταλάβει όλα. Αυτό που σου αφήνει η τέχνη γενικότερα είναι η αίσθηση. Όταν βγήκα λοιπόν από αυτή την ταινία, ήμουν ερωτευμένη με την πλοκή, με τους ήρωες. Και είναι ένα ντοκιμαντέρ από τα καλύτερα του είδους αυτού. Δηλαδή μιλάμε για έναν εμφύλιο στη Συρία, πώς ξεκινούν δύο δημοσιογράφοι να συνεργάζονται εξ αποστάσεως. Ονομάζεται Birds of War, τα πουλιά του πολέμου. Σκηνοθεσία, συνδημιουργία, Τζαναή Μπούλος και Χαμπάτ Αλκαντέρ Χαμπάπ. Ηνωμένο Βασίλειο, οι χώρες που συνεργάστηκαν για την παραγωγή του ντοκιμαντέρ αυτού, Συρία, Λίβανος. Έκανε την ευρωπαϊκή της πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη. Και να μπούμε στην ουσία. Ενώ μένε το εμφύλιο στη Συρία, δύο νέοι δημοσιογράφοι συνεργάζονται εξ αποστάσεως, ανταλλάσσοντας γραπτά καθώς και ηχητικά μηνύματα. Ο Χαμπάντ ρισκάρει τη ζωή του για να καταγράψει με την κάμερά του τα γεγονότα στην πατρίδα του. Η Τζανάη αξιοποιεί δημοσιογραφικά τα πλάνα του από το Λονδίνο, όπου εργάζεται από τότε που άφησε τον Λίβανο. Αν και δεν έχουν συναντηθεί ποτέ από κοντά, σταδιακά η επαγγελματική τους επικοινωνία γίνεται και πιο ολοένα και πιο προσωπική. Μέσα από ένα ογκώδες αρχαιακό υλικό που εκτείνεται σε μια περίοδο 13 χρόνων γεμάτη επαναστάσεις πολέμους, το ντοκιμαντέρ που συνυπογράφουν αφηγείται και μια συγκινητική ιστορία αγάπης που διαμορφώνεται από την απόσταση, το ρίσκο, αλλά και τον κοινό σκοπό που τους ενώνει. Κάνει ένα εύστοχο σχόλιο για το ρόλο της δημοσιογραφίας, καθώς και για τις ιστορίες που συχνά παραβλέπονται από τη συμβατική ειδησιογραφική κάλυψη.

Ακόμη τρία ντοκιμαντέρ θα αποτελέσουν αυτή την λίστα. 14 ταινίες που διαγωνίζονται στο Διεθνές Διαγωνιστικό. Μία από αυτές θα αποσπάσει και τον Χρυσό Αλέξανδρο. Ακόμη δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση από το ίδιο το φεστιβάλ, ούτε κάποιο δελτίο τύπου. Είμαι σίγουρη πως από στιγμή σε στιγμή θα έχουμε μία σχετική ενημέρωση. Στον πυρετό της σαπουνόπερας Soap Fever, σκηνοθέτρια Ινκάχτε, χώρες συμπαραγωγής Σουηδία, Φινλανδία. Παγκόσμια πρεμιέρα έκανε στη Θεσσαλονίκη στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης να συμπαρασύρει την οικονομία της γειτονικής Φινλανδίας, η σκανδιναβική χώρα βρέθηκε βυθισμένη σε μια παρατεταμένη περίοδο ύφεσης. Και ενώ σημάδια ανάκαμψης δεν διαφαίνονταν στον ορίζοντα, διέξοδο από τη ζωφερή πραγματικότητα πρόσφερε στους Φινλανδούς μία σαπουνόπερα. Η εμφάνιση της τόλμης και γοητείας στους τηλεοπτικούς τους δέκτες δημιούργησε ένα χρόνο ντετέ, ένα τεράστιο και φανατικό κοινό, ενώ η έλευση των Αμερικανών ινδαλμάτων του στη χώρα για περιοδία προκάλεσε έναν άνευ προηγουμένου παροξισμό. Πέραν όμως από μια απολαυστική μεταδιαθέσεων αναδρομή στο ιστορικό αντίκτυπο που είχε στη Φιλανδία η σειρά φαινόμενο τόλμη και γοητεία των αρχών των 90s, στον πυρετό της σαπουνόπερας εξετάζει τις συνθήκες γύρω από τις οποίες η ανάγκη για ονειροπόληση χτυπάει κόκκινο, ιδίως όταν όλα γύρω μοιάζουν μαύρα. Το επόμενο ντοκιμαντέρ που διαγωνίζεται είναι η εκλεκτή του θανάτου, Candidates of Death, του Ματσιέι Τσούσκε, Πολωνία, επίσης παγκόσμια πρεμιέρα. Ένας πατέρας με το γιο του και δύο φίλους του γιου του πηγαίνουν διακοπές, στη διάρκεια των οποίων γυρίζουν όλοι μαζί μια ερασιτεχνική ταινία τρόμου. Τα χρόνια περνάνε και εκείνοι συνεχίζουν να φτιάχνουν σκηνές για το χειροποίητο, ανέμελα εφάνταστο horror project τους, όλο και πιο παθιασμένα, με σταθερότητα και αφοσίωση. Το ντοκιμαντέρ καταγράφει μία δεκαετία από την όμορφη αυτή περιπέτεια, όπου ο Ματσέι και τα παιδιά γίνονται μία παρέα ανθρώπων που μεγαλώνουν και μικραίνουν μαζί. Ένας διαφορετικός, μη αναμενόμενος συνδυασμός ντοκιμαντέρ με μία ταινία ενηλικίωσης, κάπως αν τα παιδιά του Στάσου πλάι μου να αποφασίζαν να παίξουν ένα θρίλερ έχοντας την παρέα τους και ένα μπαμπά σκηνοθέτη που αρνείται όμως να σοβαρευτεί. Το making of αυτής της ταινίας θα έμοιαζε με το αστείο γλυκά μελαγχολικό υπέροχο «Η εκλεκτή του θανάτου». Και να πάμε στην τελευταία ταινία από τις 14 που διαγωνίζονται στο τελευταίο ντοκιμαντέρ «La Pieta», Ράφα Μουλές και Πέπε Ανδρέου. Χώρες όπου φροντίσαν την παραγωγή, Ισπανία, Ισλανδία, Λιθουανία, πάλι μια παγκόσμια πρεμιέρα εδώ. Βλέπουμε στους πρόποδες του μεγαλύτερου παγετώνα της Ευρώπης, 7 αδέλφια από την Ισλανδία ζούσαν κάποτε σε ηθελημένη απομόνωση, αφιερώνοντας έτσι τη ζωή τους στην παρατήρηση του πάγου και της φύσης, πολύ πριν η κλιματική αλλαγή αποκτήσει όνομα. Το εγκαταλελειμμένο αγρόκτημά τους μετατρέπεται σε ένα ζωντανό αρχείο, το οποίο ξεδιπλώνεται μέσα από φωτογραφίες, φιλμ, αντικείμενα που επαναφέρει κινήσεις, χώρους, αλλά και έναν τρόπο ζωής που έχει πια εξαφανιστεί. Συνδυάζοντας την ταινία παρατήρησης με υλικό από αρχείο, η Μολές και Ανδρέου, το δίδυμο δηλαδή το σκηνοθετικό πίσω από την αξέχαστη αυτή ισλανδική ιστορία του 2020 Σούπα Αστακού, επιστρέφει στον αρκτικό βορρά για να συνθέσει μια στοχαστική ελεγεία ποιητική, στην οποία συγκλίνουν ο χρόνος, η μνήμη και η ύλη. Ο παγετώνας που είναι τώρα τυλιγμένος σε τεράστια λευκά καλύματα, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να επιβραδυνθεί η τήξη του, αναδύεται ταυτόχρονα ως θέμα και σώμα, ως βωμός και απώλεια. Το La Pieta είναι μια χαμηλότονη, αλλά εντυπωσιακή σπουδή στο οικολογικό πένθος, το σεβασμό και την καθυστερημένη προσπάθεια να προστατεύσουμε ό,τι κάποτε διαμόρφωσε την ύπαρξή μας.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Σας έχω και τις δύο ταινίες, τα δύο ντοκιμαντέρ όπου απέσπασαν το βραβείο Χρυσός Αλέκθωρος καλύτερη ταινία όσον αφορά το επίσημο διαγωνιστικό του τμήματος από το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Και ποιον έχουμε, τι λέγαμε πριν από 5 λεπτά για αυτή την τόσο έτσι σκληρή ταινία, όμως πολύ άμεση και πολύ ανθρώπινη, με μια απέραντη έτσι θλίψη. Η Λύτρωση είναι η ταινία που απέσπασε το βραβείο του Χρυσού Αλέξανδρου του Μιχάου Μάρτσακ. Και το βραβείο Αργυρός Αλέξανδρος ανήκει που σε αυτούς τους δύο όμορφους δημοσιογράφους που ερωτεύτηκαν, και εγώ βγαίνοντας αμέσως μετά από την αίθουσα ερωτεύτηκα και εγώ μαζί τους. Birds of War, τα πουλιά του πολέμου, τον Μπούλιος και Χάμπακ. Από όσο γνωρίζω μέχρι στιγμής, γιατί επίσημη ενημέρωση, δηλαδή το δελτίο τύπου ακόμη δεν έχει έρθει από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, παρόλα αυτά εμείς οφείλουμε να ενημερώσουμε, διότι σας είπα ότι την στιγμή παράλληλα, δηλαδή τις ώρες που ήμασταν εμείς στον αέρα, διεξαγόταν στην αποθήκη Γάμα, στο λιμάνι, η εκδήλωση όσον αφορά την απονομή των βραβείων για τα καλύτερα ντοκιμαντέρ. Υπάρχουν, θα μου πεις βέβαια, πάρα πολλές κατηγορίες. Πολύ σημαντική κατηγορία που θέλουμε να σταθούμε εδώ είναι ο Χρυσός Αλέξανδρος καλύτερης ταινίας του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος Newcomers. Είναι οι άνθρωποι, οι αυριανοί ντοκιμαντεριστές, οι αυριανοί κινηματογραφιστές. Και απέσπασε το βραβείο μια δική μας ελληνική ταινία της Μέρης Μπουλή, το «Δεν κοστίζει τίποτα». Χρυσός Αλέξανδρος, καλύτερη ταινία του Διεθνούς Τμήματος Film Forward, πάρα πολύ πειραματικό, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η κατηγορία στην ελληνική, ταινία Dear Future της Χριστιάνας Χειραναγνωστάκη. Ξέρετε, πολλούς από τους σκηνοθέτες και τις σκηνοθέτριες τους φιλοξενήσαμε στον 958, οι συνάδελφοι δηλαδή που είχαν αναλάβει όλο αυτό το δεκαήμερο να σας ενημερώνουν από τη 1 μέχρι και τις 5 η ώρα το απόγευμα. Βραβείο της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου, σπουδαίο βραβείο Φιμπρέτσι, καλύτερου ελληνικού όμως ντοκιμαντέρ, απέσπαση ταινία «Ιστορίες ενός νησιού» του Γιώργου Ηλιόπουλου. ΠΕΚ. Πάμε στο βραβείο Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου καλύτερου ελληνικού ντοκιμαντέρ στην ταινία Bug Boy, φυσικά του Λουκά Παλαιοκρασά. Το περίμενα κάπως. Κάποιοι που παρακολουθούν έτσι χρόνια ντοκιμαντέρ μπορούν να παίξουν λίγο, να στοιχηματίσουν ποια ταινία κατά κάποιο τρόπο είναι πιθανό να αποσπάσει κάποιο βραβείο. Αυτές ήταν οι κατηγορίες μέχρι στιγμής. Επαναλαμβάνω τις δύο καλύτερες ταινίες όσον αφορά το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης είναι «Η Λύτρωση» του Μιχάου Μάρτσακ και το βραβείο Χρυσός Αλέξανδρος έχουμε εδώ, το πρώτο δηλαδή, πρώτη ταινία, και το βραβείο Αργυρός Αλέξανδρος στα πουλιά του πολέμου, Birds of War, Μπουλιός και Χάμπακ. Είναι αυτοί οι δύο δημοσιογράφοι που άρχισαν, ξέρετε, να επικοινωνούν λόγω του πολέμου της Συρίας, διότι η γυναίκα δούλευε στο BBC ως δημοσιογράφος και ο Χάμπακ ήταν εκείνο τον καιρό στη Συρία, κάλυπτε τον πόλεμο στη χώρα του, οπότε αυτοί οι δύο, ενώ ξεκίνησαν επαγγελματικά, βλέπουμε στη διάρκεια του ντοκιμαντέρ να αναπτύσσουν μια πολύ ιδιαίτερη διαπροσωπική σχέση. Και από μας, νομίζω, το γεγονός ότι είδαμε αρκετά πράγματα από τα ντοκιμαντέρ, όχι που βραβεύτηκαν, δεν είναι μόνο η διάκριση, ξέρετε, που παίρνουν κάποια project, κάποια ντοκιμαντέρ, κάποιες ταινίες, είναι και το μάτι το δικό σου, δηλαδή, και τι γεμίζει την ψυχή σου αν κάτι βλέπεις και σου προκαλεί συναισθήματα, όπως αναφερθήκαμε στα δύο τα ντοκιμαντέρ την προηγούμενη ώρα. Είναι πολύ σπουδαία έτσι να βλέπεις ότι είναι κοινώς αποδεκτά και ότι ξέρεις κάτι, ναι, είδαμε κάτι καλό.

Just a perfect day. Drink sangria in the park.

For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it?

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤ.co. Με μεγάλη μας χαρά, η μία και μοναδική Αγγελική Μπρέλου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα ταξιδέψουμε μουσικά στη Βραζιλία, θα ακούσουμε ήχους από την Βραζιλία, την πέμπτη μεγαλύτερη χώρα του κόσμου, μια χώρα που οι περισσότεροι συνδέουν με το ποδόσφαιρο. Όμως στα δικά μας μάτια το σπουδαιότερο κεφάλαιό της παραμένει η μουσική. Η μουσική είναι αυτή που ορίζει την ταυτότητά της και υπάρχει σε όλα τα πεδία δράσης των ανθρώπων της. Δηλαδή, αν κάποιος το σχηματοποιήσει βλέποντας τους Βραζιλιάνους να παίζουν μπάλα, τουλάχιστον παλαιότερα, δεν ξέρουμε αν συμβαίνει ακόμα στον ίδιο βαθμό, ένιωθες σαν να χορεύουν, σαν να εκφράζονται μέσα από έναν εσωτερικό ρυθμό. Η μουσική λοιπόν αποτελεί πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της κουλτούρας των Βραζιλιάνων και έτσι για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε ήχους από τη χρυσή περίοδο της βραζιλιάνικης μουσικής, κυρίως από τη δεκαετία του 60 και τις αρχές του 70, μπόσα νόβα, σάμπα, μουσικά popular brasileira, σάμπα jazz και τροπικάλια με επιρροές από soul, funk και jazz. Ξεκινήσαμε με τον Τζόρζι Μπέν από τον ομώνυμο δίσκο του 69 με το Μπεμπέτσι Βαουνπόρα, από την περίοδο που διαμόρφωνε το προσωπικό του ήχο. Θα συνεχίσουμε με τη βελούδινη φωνή της Άστρουτ Τζιλμπέρτου στο Let Go, την αγγλόφωνη εκδοχή του κλασικού Κάντου Τζίο Σάνια, γνωστή σε όλο τον κόσμο από το The Girl From Ipanema. Η Τζιλμπέρτου θεωρείται η κορυφαία πρέσβυρα της Μπόσα Νόβα εκτός Βραζιλίας.

Αυτό ήταν το κλασικό Berry Bow από τη συλλογή Bossa Nova Volume 1. Στην κιθάρα βρίσκεται ο σπουδαίος Dorival Caymmi. Όμως τις εθέρειες φωνές που ακούσαμε δανείζει το κορυφαίο γυναικείο γκρουπ Quartet MC, τις οποίες θα ακούσουμε και στη συνέχεια με το Tundo Que Você Podia Ser, ένα τραγούδι των αδελφών Borges, του Λό και του Μάρσιο, που συνδέθηκε αργότερα με το θρυλικό κίνημα Club da Esquina.

Επιστρέψαμε σε ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια της βραζιλιάνικης μουσικής, το Gato de Osanha, από τον δίσκο Os Afros Sambas του κιθαρίστα Baden Powell και του ποιητή Vinicius de Moraes. Αμέσως μετά ακούσαμε τον Arthur Verocai με το Καμπόκλο από το ομώνυμο δίσκο Arthur Verocai του 72. Και θα συνεχίσουμε με τις Singers 3 στο Ούπα Νεγκίνιου, ένα εξαιρετικό γυναικείο φωνητικό τρίο από την Ιαπωνία, το οποίο δραστηριοποιήθηκε τις δεκαετίες του 60 και του 70. Το τραγούδι, να πούμε, είναι σύνθεση του Έντου Λόπο και αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές δημιουργίες της μουσικά popular brasileira.

ακούσαμε το Quartet MC με το Temmai Samba, μία από τις μεγάλες, πρώτες μεγάλες επιτυχίες του Siku Barki, που κυκλοφόρησε το 1966 και ξεχωρίζει βέβαια για τις υπέροχες πολυφωνικές ερμηνείες του συγκροτήματος. Και συνεχίζουμε με τον σπουδαίο επίσης Georgie Benn με το Errare Humanum Essi από το δίσκο του 1974 Tabua di Esmeralda, έναν από τους σημαντικότερους της βραζιλιάνικης δισκογραφίας.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτός ήταν ο Μάρκος Βάλι με το Now Temnanda Now από τον δίσκο Previsão do Tempo του 1973, έναν από τους σημαντικότερους της καριέρας του και σημείο αναφοράς για τη βραζιλιάνικη jazz funk της εποχής. Στην ηχογράφηση συμμετέχουν οι μουσικοί που λίγο αργότερα θα σχημάτιζαν τους Αζιμούς, τους οποίους θα ακούσουμε στη συνέχεια με το Tamborim Cuica Cancha Peribau.

βραζιλιάνικη μπατουκάδα από το δίσκο Samba 68 του 1968 και τον Μάρκος Βάλι, και συνεχίζουμε με τον Σέρτζιο Μέντες και τους Brazil 66, οι οποίοι διασκευάζουν την κλασική σύνθεση του Τζόρζι Μπεν Σόβι Σούβα στην αγγλόφωνη εκδοχή Constant Rain από το 1967.

Αυτός ήταν ο Gilberto Gil, μία από τις κεντρικές μορφές της βραζιλιάνικης μουσικής και αργότερα υπουργός πολιτισμού της χώρας. Το Mancada από το άλμπουμ Luvasao του 67 προέρχεται από την περίοδο λίγο πριν το κίνημα της Tropicália, αλλά ήδη δείχνει τη διάθεση του Gil να ξεπεράσει τα όρια της παραδοσιακής Bossa Nova. Και πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, θα κλείσουμε με τον Έλιο Ματέους και το Mais Criolla από το δίσκο Ματέους Segundo Ματέους του 1975. Αν και ο δίσκος πέρασε απαρατήρητος όταν κυκλοφόρησε, σήμερα θεωρείται από συλλέκτες ένα από τα κρυμμένα διαμάντια του βραζιλιάνικου groove των 70s. Και με αυτούς τους ήχους να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη συνέχεια του αφιερώματός μας στους ήχους και το μοναδικό ρυθμό της Βραζιλίας.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤ.ΕΚΟ. Η Αγγελική Μπρέλου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι στη Βραζιλία με σπάνια βινίλια και ξεχωριστές ηχογραφήσεις από τις δεκαετίες του 60 και του 70. Bossa Nova, Samba, Música Popular Brasileira, Jazz, Soul και Funk από μερικούς από τους σημαντικότερους αλλά και λιγότερο γνωστούς δημιουργούς της βραζιλιάνικης μουσικής. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με το Take It Easy My Brother Charlie από το κουαρτέτο Breno Zauer και συνεχίζουμε με τους Bebe Quattro στο Κράβου Εκανέλα από το άλμπουμ De Palavra en Palavra του 1971, ένα τραγούδι των Μίλτον Νασιμέντου και Ρονάλτο Μπάστος από τις πιο χαρακτηριστικές συνθέσεις της βραζιλιάνικης μουσικής των αρχών της δεκαετίας του 70.

Ακούσαμε τους Os Gatos, ένα all-star σχήμα της Bossa Nova από τα μέσα των 60's, αποτελούμενο από κορυφαίους μουσικούς της βραζιλιάνικης jazz σκηνής, ανάμεσά τους ο σπουδαίος πιανίστας Eumir Deodato, ο drummer Wilson Das Neves και ο κιθαρίστας Durval Ferreira. Από τον ομώνυμο πρώτο δίσκο τους που κυκλοφόρησε το 64 ακούσαμε το Novus Sol. Στη συνέχεια περάσαμε στη Vatusim και στο Oyo Zere, ένα σπάνιο 7-inch βινήλιο του 1968. Η Vatusi έγινε αργότερα παγκοσμίως διάσημη ως η πρώτη Βραζιλιάνα, πρωταγωνίστρια και μεγάλη στάρ του θρυλικού Moulin Rouge στο Παρίσι. Και τώρα περνάμε σε μία από τις σπουδαιότερες φωνές της Βραζιλίας, την Έλις Ρετζίνα με το Τερέζα Σάμπι Σαμπάρ.

Ακούσαμε τους Austin Coas με το Good Day από τον ομώνυμο δίσκο τους του 1973, ένα από τα σημαντικότερα φωνητικά σύνολα της Βραζιλίας. Αμέσως μετά περάσαμε στον drummer και κρουστό Dom Umuromao με το The Angels από το album Spirit of the Times, που κυκλοφόρησε επίσης το 1973, και θα συνεχίσουμε με τον Marcio Lott και το τέμα The Baby, ένα πραγματικά δισεύρετο διαμάντι της βραζιλιάνικης σκηνής, που κυκλοφόρησε αρχικά το 1974 σε ένα σπάνιο 7-inch βινήλιο.

Ακούσαμε το κουαρτέτο Manuel Azevedo με το Football de Bar, ένα τίτλος που δύσκολα θα μπορούσε να είναι πιο βραζιλιάνικος, ποδόσφαιρο του μπαρ θα λέγαμε στα ελληνικά, ένα κομμάτι που αποτυπώνει με groove την καθημερινότητα της Βραζιλίας, εκεί όπου το ποδόσφαιρο, η μουσική και η κοινωνική ζωή συναντιούνται στις γειτονιές και τα μπαρ της χώρας. Και επιστρέφουμε στον σπουδαίο Αρτούρ Βεροκάη με το Σίλβια από το μόνιμο δίσκο του 72, ένας δίσκος που πέρασε σχεδόν απαρατήρητος όταν κυκλοφόρησε, για να αναγνωριστεί δεκαετίες αργότερα ως ένα από τα αριστουργήματα της βραζιλιάνικης μουσικής.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ακούσαμε το δίδυμο Ζαΐμι και Ναΐρα με το Σομπομάρ από το ομώνυμο δίσκο τους που κυκλοφόρησε από τη ΣΥΤ το 1974, και θα συνεχίσουμε με τον Εράσμου Κάρλος, μία από τις σημαντικότερες μορφές της βραζιλιάνικης pop και του κινήματος Jovem Guarda, στο δικό του Mané Joao από το άλμπουμ Sonhos e Memórias του 1972.

Αυτός ήταν φυσικά ο Ζιλμπέρτο Ζιλ με τη δική του εκδοχή στο Μάρκα του Ατόμικου, ένα τραγούδι του Ζόρζι Μάουτνερ και του Νέλσον Ζακόμπινα που αντλεί την έμπνευσή του από την παράδοση του Μαρακατού της Βορειοανατολικής Βραζιλίας και τη φέρνει στο σύγχρονο μουσικό τοπίο της MPB. Περνάμε τώρα στον Ζόρζι Μπεν με το Κομανσί από το δίσκο Νέγκρου Ελίντου του 1971.

Αυτή που μόλις ακούσαμε ως Incredibles με το Vendetor de Bananas από τον ομώνυμο δίσκο τους το 1969, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά συγκροτήματα της βραζιλιάνικης pop σκηνής που συνδυάζει rock, soul, beat και λατινοαμερικάνικους ρυθμούς, αποτυπώνοντας έτσι το αισιόδοξο πνεύμα της εποχής. Και κάπου εδώ το μουσικό μας ταξίδι στους ήχους της Βραζιλίας φτάνει στο τέλος του. Θα κλείσουμε με μία από τις σημαντικότερες δημιουργούς της μουσικά popular brasileira, την Joyce, με το Feminina από τον ομώνυμο δίσκο του 1980. Ένα άλμπουμ που θεωρείται από τα σημαντικότερα της καριέρας της και που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τη βραζιλιάνικη παράδοση με την τζαζ και τη σύγχρονη τραγουδοποία. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου για την άψογη επιμέλεια του ήχου και το γνώριμο μουσικό της αισθητήριο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς εδώ πολλές ευχές. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Γεια σας.

μιλήσουμε στο χρόνο. Ζευγάρι αμίλητο συμβιβασμένο. Μα ούτε και να χάσουμε το τρένο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μουσικές επιλογές από τη Μαρία Βλαχοπούλου για τον 958 της ΕΡΤ 3.

and that laugh that wrinkles your nose touches

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι και φρικάρεις και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. Εφτά τραγούδια θα σου πω και λίγα παραπάνω στην καλημέρα του 958 και σήμερα. Καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή είναι ο Γιώργος Σταυριανός. Είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. Είναι η Ζωή Μούσιου στην κονσόλα του ήχου, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής «Καλημέρας και σήμερα». Και 7 τραγούδια θα σου πω και λίγα παραπάνω. Στην καλημέρα, άνθρωποι του τραγουδιού μας μιλούν για τραγούδια που έχουν γράψει οι ίδιοι και μας λένε τις ιστορίες τους. Ο Γιώργος Σταυριανός, μουσικός, συνθέτης, αλλά και συγγραφέας, είναι ο καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή και τον ευχαριστώ πολύ και θα τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, Αναστασία, από τη Φλόρινα.
0: Λοιπόν, πολλά τραγούδια και πολύ αγαπημένα τραγούδια. Ας μάθουμε τις ιστορίες τους. Ο καημός της φυσαρμόνικας.
1: Αυτό έχει όντως μια ιστορία την οποία αξίζει να διηγηθούμε. Λοιπόν, όπως ξέρεις, το τραγούδι αυτό είναι ορχήστρωση ο αγαπητός μου φίλος ο Δημήτρης Λέκας. Ο εξαιρετικός ενορχιστρωτής και συνθέτης και ο ίδιος. Όπως και ο Ροδοδής, ο Τνέριμ Πόλη. Ο Δημήτρης έκανε κάποια πονηριά εδώ. Δηλαδή, επειδή του άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι, ήθελε να το τραγουδήσει ο ίδιος. Αυτό δεν ήταν στα προβλεπόμενα. Ήταν η Δημητριάδη. Τι έκανε λοιπόν το τέρας? Κατέβασε την τονικότητα σε σημείο που να μην μπορεί να το πει η Μαρία να το εκτελέσει, κατά την άποψή του. Λέει, εκεί πέρα αποκλείεται, αφού ηχογραφηθεί θα το πω εγώ μετά. Έλα όμως που δεν υπολόγιζε τις τεράστιες δυνατότητες της μεγάλης τραγουδίστριας αυτής και η Μαρία μπόρεσε και το είπε. Αυτό μου το ομολόγησε μετά από πάρα πολύ καιρό, γιατί όλοι ρωτήκαμε, και ακόμα και η Μαρία, γιατί δεν κατέβηκε τόσο χαμηλά, ας πούμε, η τονικότητα. Αυτά είναι μία από τις ιστορίες.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Στα ξανθά σου μαλλιά. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο δίσκο Καθαρός Ουρανός. Θα με διορθώσει ο Γιώργος Σταυριανός. Ήταν εκεί λοιπόν. Ποια είναι η ιστορία αυτού του τραγουδιού?
1: Είμαστε στο στούντιο και περιμένουμε να έρθει. Κάναμε ακόμα την ενορχήστρωση του δίσκου. Δηλαδή γράφουν τα όργανα. Και περιμένουμε να έρθει ο Χρήστος ο Τσιαμούλης για να παίξει ούτη. Ο Χρυσάκης έρχεται με λίγη καθυστέρηση, παίζει ένα θαυμάσιο ούτι όπως ακούγεται στο δίσκο και μετά λέμε να κάνουμε και κανένα οδηγό μου, ρε παιδιά, για τον τραγουδιστή που είχαμε επιλέξει να τραγουδήσει. Να κάνουμε οδηγό, ποιος θα τον κάνει. Ο Παρίσης, ο ηχολήπτης δεν μπορούσε, ήταν βραχνιασμένος, εγώ δεν μπορούσα να το κάνω αυτό το πράγμα, λέει ο Χρήστος, το κάνω εγώ, ρε παιδιά. Λοιπόν, κάνει τον demo, ας πούμε, την πρόχειρη ηχογράφηση. Και ήταν τόσο εκπληκτικό το αποτέλεσμα που τελικά παρέμεινε με την ηχογράφηση του Χρήστου Τσιαμούλη.
0: Πολύ ωραία ιστορία. Και πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε.

0: Γιώργος Σταυριανός, εκτός από πολύ αγαπημένα τραγούδια δικά του, στο μυαλό και στην καρδιά όλων μας, είναι και μουσικά του θέματα. Και νομίζω ότι θα πάμε τώρα σε ένα μουσικό θέμα πολύ πολύ αγαπημένο σε πάρα πολλούς και πάρα πολλές από εμάς. Είναι η Ομίχλη και Πάζη της Μητροπόλης. Τι ιστορία έχουμε εδώ?
1: Αυτό ανάγεται σε πολύ μακρινά χρόνια, δηλαδή πολύ πίσω πάμε εδώ πέρα. Ήμουνα στη Γαλλία φοιτητής σε μια πόλη η οποία είχε διαρκώς Ομίχλη και μια γκρίζα πολιτεία, πανέμορφη βέβαια, αλλά γκρίζα πολιτεία με τους καθεδρικούς ναούς της. Εγώ αυτούς τους ονομάζω Μητροπόλης. Επειδή ήμουνα σε μια εστία την οποία είχαν οι Ισουίτες μοναχοί, συνήθιζα να πηγαίνω σε ένα εκκλησιασμό. Και εκεί μου έκανε εντύπωση λοιπόν η χοροδία των παιδιών, των εφήβων πια, με τις κατάλευκες στολές που έψαλαν σε ορισμένα διαστήματα της λειτουργίας. Ήταν τόσο ονειρική αυτή η σκηνή που παρέμεινε για χρόνια, μπορώ να πω, στη φαντασία μου, και τελικά η Μητροπόλης, η καθεδρική δηλαδή, προσωποποιήθηκαν στα πρόσωπα αυτά. Άρα η Μητροπόλης δεν είναι τα κτίρια, είναι όλα εκείνα τα θολά, αγνά πρόσωπα της εφηβικής ηλικίας, τα οποία τόσο πολύ σημάδεψαν τις λειτουργίες τις κυριακάτικες και που τόσο πολύ μου έκαναν εντύπωση και εμένα. Και έτσι κάποια στιγμή αποφάσισα να το μεταφράσω σε μουσική και δεν υπήρξε άλλος τρόπος για τίτλο παρά «Η Ομίχλη και Πάζη της Μητροπόλης». Δηλαδή τα παιδιά αυτά.

0: Αέρας κατεβαίνει από τον δίσκο «Η πηγή των θαυμάτων».
1: Αχ, αυτό με πάει επίσης πίσω στο χωριό που συνήθιζα να κάνω τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Στο κριτικό αυτό χωριό, στον Άγιο Θωμά. Ένα χωριό εξαιρετικό, πανέμορφο, μέσα στο πράσινο, ψηλά σε οροπέδιο περίπου, είναι 600 μέτρα από τη θάλασσα. Και τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού, έτσι προς το απόγευμα, συνήθιζα να πηγαίνω σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή, όπου κατέβαινε ένας αέρας από τα βουνά. Ήταν τόσο δροσερός, τόσο μυρωδάτος αέρας, διότι κουβαλούσε όλες τις μυρωδιές της φύσης, του θυμαριού, των αγριολούλουδων. Αυτό μου μείνε σαν μνήμη, μαζί με την παρέα που ακολουθούσε στη συνέχεια τον απογευματινό καφέ, και χρόνια αργότερα φρόντισα να το κάνω τραγούδι. Αέρας κατεβαίνει.

0: 7 τραγούδια θα σου πω και λίγα παραπάνω. Καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή είναι ο Γιώργος Σταυριανός, συνθέτης, συγγραφέας, αλλά και μια ιδιότητα που επίσης αγαπά πολύ, πανεπιστημιακός δάσκαλος. Κάνω λάθος?
1: Όχι, πλέον έχω αποσυρθεί από το πανεπιστήμιο, διότι τα χρόνια πέρασαν και κάνω μόνο σε μετεπτυχιακούς φοιτητές.
0: Ωραία, δάσκαλος λοιπόν και εκεί
1: αυτό
0: όμως.
1: Και αυτό μου έδωσε μια μεγάλη χαρά και μια τεράστια εμπειρία. Μπορώ να σου πω ότι ήταν σημαντικότερη από όλες και από τη μουσική.
0: Και εμείς πάμε τώρα στις ιστορίες των τραγουδιών. Άνεμος είναι. Ο δίσκος είναι ομότιτλος έτσι κι αλλιώς, οπότε είναι το 1990. Ποια είναι η ιστορία αυτού του τραγουδιού?
1: Λοιπόν, το Άνεμος είναι. Συνεργάστηκα στενά βέβαια με τους οικείους του Χατζηδάκη, γιατί είναι του Σύριου παραγωγή, με τον Νίκο τον Κυπουργό κυρίως, αλλά μέχρι το τέλος δεν βρίσκαμε τίτλο. Προτείνω τον ένα τίτλο, δεν άρεσε. Προτείνω τον άλλο, δεν άρεσε. Οπότε ένα βράδυ στην αγωνία μέσα, σαν σε έκλαμψη, έρχεται μια μελωδία και με βρίσκει. Πάω κατευθείαν στο πιάνο, ξημερώματα και άϊπνος, ηχογραφώ στίχο και μελωδία κατευθείαν και ήταν το τραγούδι «Άνεμος είναι». Το λέω στον υπουργό, τρελάθηκαν όλοι, διότι αυτός είναι ο τίτλος του δίσκου. Και έτσι την τελευταία στιγμή δόθηκε αυτός ο τίτλος, τον οποίο τραγουδά επιτέλους ο Δημήτρης Λέκας.
0: Και πάμε να τα ακούσουμε.

άνεμος είναι και μην κλαις, σε λίγο θα κοπάσει. Θα έρθει η στιγμή να κουραστεί, κάπου θα ξαποστάσει. Άνεμος είναι κι αν δεν θες την πόρτα να περάσει. Δώσ' του στο χέρι

0: σου ένα φεγγάρι. Τι υπέροχο τραγούδι, αλλά θέλουμε και την ιστορία του σήμερα.
1: Εδώ ο Βασίλης Καβαθάς, ο δημοσιογράφος ο γνωστός, με παρουσίασε μία μέρα στον Δευτέρη Παπαδόπουλο, τον πολύ το μεγάλο. Εγώ πεδαρέλη σχεδόν ακόμα, με κοίταξε με ένα ύφος περίεργο, όπως είναι και ο ίδιος περίεργος ο Δευτέρης, όχι με την κακή έννοια, έτσι δύσπιστος, μέχρι να γνωρίσει κάποιον. Mm-hmm. Μου λέει, εσύ τι κάνεις, να σπουδάζω, τι δουλειά είσαι με τη μουσική. Λέω, μου αρέσει η μουσική, λέει, πόσα κομμάτια έχεις γράψει. Mm-hmm. Εγώ πραγματικά του είπα την αλήθεια, το γύρω στον 200. Τι λες, μωρέ, μου κάνει. Με ηρωνία και με στόμφο. Mm-hmm. 200 τραγούδια. Λέω, σας λέω αυτό που έχει συμβεί. Τέλος πάντων, μου λέει, έχεις κανένα να μου δώσεις τώρα, να το ελέγξω κι εγώ και να δω αν μπορώ να σου γράψω ένα στίχο. Λέω, είχα το ίσω ένα φεγγάρι. Mm-hmm. Του το δίνω, μία εβδομάδα μετά μου τηλεφωνεί, μου δίνει το χειρόγραφο, το εξαίσιο αυτού κομμάτι. Mm-hmm. Είναι ένας ποιητικός λόγος πραγματικά, παρόλο που συνήθως είναι αντιεμπορικά αυτά τα τραγούδια, έγινε τεράστια επιτυχία και εμπορική και καλλιτεχνική και που μέχρι σήμερα τραγουδιέται. Αυτή είναι η ιστορία του τραγουδιού. Βέβαια, εδώ πέρα να πω ότι το διεκδικήσανε πολλές φωνές, έγιναν διάφορα παρατράγουδα. Εγώ μέσα στην τραγή την νιώτη και τη χαρά έκανα ίσως πράγματα που δεν θα με τιμούσαν, δηλαδή δεν επέλεξε ευθύς εξ αρχής τη Μαρία. Μπορεί να επικράθηκαν πολύ στην πορεία. Τελικά το πήρε η Μαρία, διότι το είχε ακούσει ήδη σε μια άλλη εκτέλεση στην τηλεόραση. Mm-hmm. Και το τραγούδισε, και να πω επίσης εδώ ότι το τραγούδισε μία και έξω. Δηλαδή μπήκε στο στούντιο, το τραγούδισε και mm-hmm. βγήκε. Δεν έκανε ούτε μία διόρθωση. Πρωτοφανές. Και βγήκε αυτό το αριστούργημα. Mm-hmm.

0: Κάτι μου λέει ότι μιλώντας για το επόμενο μουσικό θέμα θα βάλουμε τη Θεσσαλονίκη στην παρέα μας. Δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι, αυτή την εντύπωση έχω.
1: Το Στράτο Καφέ. Έφτασα στη Θεσσαλονίκη και ήταν βασικά ένας ξεριζωμός, διότι ήμουν χρόνια στην Αθήνα, χρόνια στην Κρήτη, χρόνια στη Γαλλία. Στη Θεσσαλονίκη δεν είχα έρθει ποτέ, παρά μόνο ήταν επισκέπτης. Εδώ είναι ολόκληρη μετακόμιση, μεταφορά έδρας ας πούμε, και κατοίκησα στη Θεσσαλονίκη. Αμέσως ένιωσα ένα ρεύμα ζεστό με τη λίγη. Η πόλη μου φάνηκε τόσο φιλική, τόσο πρόσχαρη, που πραγματικά ήμουν έκπληκτος. Συνήθιζα τότε να πηγαίνω στο Στράτο Καφέ και να γράφω ένα μυθιστόρημα. Θυμάμαι το τρυφερό παραμύθι του κόσμου στο Πατάρι. Τότε με υπολογιστές ακόμα δεν ήταν πολύ πολιτισμότας, εγώ δεν είχα ακόμα αποκτήσει. Έγραφα, έγραφα, έγραφα κάθε απόγευμα. Όσο τελείωσε το θέμα αυτό, δεν μπορούσε παρά να ονομαστεί Στράτο Καφέ, διότι εκεί έκανα γνωριμίες, συναντούσα φίλους, έχω περάσει εξαιρετικές στιγμές και σημείο, πιστεύω ένα σημείο αναφοράς στην πόλη. Είναι και ένα θέμα που αγαπώ προσωπικά πάρα πάρα πολύ, με μια εξαίσια ενορχήστρωση του Γιάννη του Ιωάννου, που πήρα να ομολογήσω.

0: Δρόμοι που αγάπησα. Ποια είναι η ιστορία αυτού του τραγουδιού?
1: Α, αυτό λοιπόν. Έχω ένα πολύ καλό μου φίλο παραγωγό, σπουδαίο παραγωγό, ραδιοφώνου, ο οποίος ήρθε να μου κάνει επίσκεψη στο σπίτι μου. Εγώ μόλις είχα συνθέσει τη μελωδία και ήμουν στο πιάνο έτσι ακόμα. Μου λέει, παίξε μου κανένα κομμάτι σου, μωρέ Γιώργο. Του παίζω το κομμάτι λοιπόν αυτό. Λέει, έχει στίξει το κομμάτι αυτό? Όχι, δεν έχει, δεν έχω βάλει ακόμα. Γιατί να ξέρεις, είναι περίεργο σε μερικά κομμάτια. Δεν μπορώ να βάλω στίξει το ίδιο. Είναι λίγα μεν, αλλά υπάρχουν. Να προσπαθήσω εγώ, λέω, και δεν προσπαθείς. Μα ξέρεις, δεν έχω γράψει ποτέ στίχο. Δεν έχει σημασία. Θα το δούμε. Γράφει το στίχο, βρίσκομαι την Ελένη και έγινε τεράστια επιτυχία.
0: Η Ελένη φυσικά είναι η Ελένη Βιτάλη.
1: Η Ελένη Βιτάλη είναι θεϊκή φωνή, το είπε εκπληκτικά πιστεύω. Είναι τέτοιο μέταλλο, δεν μπορεί να δώσει καμιά άλλη.
0: Και η στίχη στο δρόμο που αγάπησα είναι ποιο?
1: Είναι του Στέλιου Κατζημιχαήλ. Είναι το μοναδικό τραγούδι που έχει γράψει μερικά φορά. Λέει, τι είναι αυτό το πράγμα, λέει, με ένα τραγούδι και έγινε τέτοια επιτυχία. Λέω, έπαινε, συνεχίστης.

0: Είναι ο Γιώργος Σταυριανός, καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή μας. 7 τραγούδια θα σου πω και λίγα παραπάνω και ακούμε ιστορίες τραγουδιών του. Και το επόμενο τραγούδι είναι το «Λίκε, Λίκε, είσαι εδώ».
1: Ναι, από την τελευταία μου δισκογραφική δουλειά, την ομότιτλη. Λοιπόν, θα μπορούσε να έχει τηλεφορηθεί διαφορετικά, δηλαδή «Λίκη, Λίκη, είσαστε εδώ». Γιατί δεν υπάρχει ένας μονολίκος, πάντα πολύ λίκη δυστυχώς. Το παιδικό παραμύθι, το οποίο όλοι ξέρουμε, και μέσα στο καταιγισμό αυτό που είχαμε την τελευταία χρονιά με κακές ειδήσεις, με πανδημίες, με εγκλισμούς, με το ένα με το άλλο, σκέφτηκα πως ήταν μια ευκαιρία να αποδώσω όπως εγώ είχα εισπράξει όλη αυτή την περίοδο. Και χωρίς να έχει καμιά ιδιαίτερη ιστορία, πέραν του παραμυθιού που το εκμεταλλεύτηκα όπως εγώ ήθελα, ανέφερα το ουσιαστικό που για μένα υπάρχει σε όλη αυτή την περιπέτεια. Δηλαδή ο λύκος είναι πάντα εδώ και πρέπει να κυραφυλαχτούμε. Και λύκοι πέρασαν πολύ από την ιστορία, έτσι, από το Χίτλερ στην πρόσφατη ιστορία μέχρι τα τωρινά που μας συμβαίνουν, με την άγρια παγκοσμιοποίηση, με τον άγριο καπιταλισμό, τον πολύ άγριο καπιταλισμό αυτό που έχει και θύματα στην πορεία και πρέπει να κυροφυλαχτούμε.
2: Φυλακισμένη η χαρά μες στον παράδεισο κι η γη μονάχη της να τρέχει μες στην άβυσσο. Έχει γυρίσματα ο καιρός και ας μας γέλασε, θα πούμε μπόρα ήταν έφυγε και πέρασε. Ανάβω σβήνουνε τα φώτα στην ανάβυσσο, μα το παιχνίδι ήταν κείνε πάντα άνισο. Με τον καιρό να τρέχει ολόησιο στο χαμό του, μαζί κι εγώ κι ας μην είμαι στο πλευρό του.

έχω έναν άσο στο μανίκι μου, μα εγώ προσμένω την καινούρια καταδίκη μου. Από κριτές και δικαστές που δεν εγνώρισα, μπορεί και φίλοι να ήταν και τους παραγνώρισαν. Αραδιασμένη η ζωή μέσα στην κόλαση, αδίκα ψάχνει μες στην έρημο μια όαση, γύρω καπνοί και ορούμενες παγίδες.

είσαι εδώ. Παίρνω τη μαγκούρα μου και σας κυνηγώ. Παραμύθι παιδικό, μόνο

0: Ώρες μου χρωματιστές. Ποια είναι η ιστορία αυτού του τραγουδιού?
1: Τώρα μια ψευδελική ιστορία. Μπορώ να σου πω ότι ήμουν σε κατάσταση μέθης, ότι τα χρώματα τα έβλεπα μπροστά μου, ότι ο κόσμος έπαιρνε άλλες διαστάσεις, ότι ήταν καλοκαίρι, ότι ήταν περασμένα μεσάνυχτα, ότι υπήρχε με ένα τρελό κέφι μια τρελή παρέα που είμαστε στους Φιλοπάπου νομίζω κάπου και τραγουδούσαμε και μου πάνε και πραγματικά η νύχτα χρωματιστή. Δεν ξέρω εγώ την έβλεπα έτσι ή και οι άλλοι. Πάντως εγώ την έβλεπα χρωματιστή τη νύχτα. Δηλαδή χαρούμενη. Αυτή είναι η ιστορία του. Τώρα στη συνέχεια το κομμάτι αυτό αγαπήθηκε από πάρα πολύ κόσμο. Έγινε επιτυχία, ο Μάντζιος έκανε την πρώτη μεγάλη επιτυχία, έτσι έγινε και γνωστός. Αλλά η ιστορία ιδιαίτερη πέραν από αυτό που σου είπα δεν έχει.

0: Στους φόβους του μεσημεριού υπήρχε ένα ορχιστρικό θέμα. Το έφυγες χθες. Έχει κάποια ιστορία?
1: Ναι. Έχει κάποια ιστορία. Ήμουνα στον Ανσί και έμπαινε καλοκαίρι και μπει καλοκαίρι. Πολλοί άδειες, οι φοιτητές έφευγαν. Είχα ένα πολύ σπουδαίο φίλο εκεί, συντοπίτη από το Ηράκλειο. Ήταν κάπου να φύγουμε μαζί για την Ελλάδα, να επιστρέψουμε μαζί. Κάτι συνέβη, έπρεπε να παραμείνω εγώ μερικές μέρες στον Ανσί ακόμα. Σε έναν Ανσί που ήταν αφόρητο για μένα πια. Συνόδευσα το φίλο μου στο τρένο, έφυγε και επιστρέφοντας αισθάνθηκα τέτοια ερημιά, μια σύλληπτη ερημιά. Αισθάνθηκα τόσο μόνος που έγραψα το κομμάτι αυτό. Το έφυγες χθες, αυτήν την ιστορία του.

0: Στο πιο πρόσφατο σου δίσκο, το Λίκε Λίκε είσαι εδώ, υπάρχει ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Βασίλης Γιζδάκης, είναι οι Βουβές Χοροϊσπερίδες.
1: Λοιπόν, ο φίλος αυτός για τον οποίο αναφερόμουν πριν που είχε φύγει, ήταν αυτός που έγραψε τους στίχους, το ποίημα μάλλον. Και έχει γράψει αυτός ένα μοναδικό ποίημα στη ζωή του, είναι αυτό. Δεν έχει γράψει άλλο. Του είχα λοιπόν υποσχεθεί ότι αυτό οπωσδήποτε θα το βάλουμε στο τραγούδι κάποια στιγμή. Περιττό να σου πω ότι είχα μελοποιήσει πριν γράψει κάτι. Το έγραψε πάνω στο κομμάτι το συγκεκριμένο. Η χαρά του ήταν απερίγραπτη βέβαια και η έκπληξή του, γιατί ο άνθρωπος είναι ζωγράφος, δεν έχει καμία σχέση με την στιχουργική. Αυτή είναι η ιστορία του και βέβαια υπάρχει μια εξαιρετική, απίστευτη απόδοση του Βασίλη Γιζδάκη. Εγώ δεν έχω ακούσει τόσο ωραία να τραγουδά σε κανένα τραγούδι ή σε πολύ λίγα, εν πάση περιπτώσει. Κάνει μια απίστευτη φωνητική υπέρβαση, έχει μια ευαισθησία απαράμιλη και είναι ένα κομμάτι που αγαπώ ιδιαίτερα, ιδιαίτερα.
0: Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Γιώργο Σταυριανέ.
1: Ήμασταν εδώ. Δεν ξέρω, σε ικανοποίησα, γιατί οι ιστορίες μου δεν ήταν ούτε περίπλοκες, ούτε μυθιστορηματικού τύπου, αλλά ήταν αυθεντικές.
0: Ήταν πολύ ωραίες ιστορίες. Ήταν η Ζωή Μούσχη που φρόντισε για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στην επιμέλεια αυτής της εκπομπής. 7 τραγούδια θα σου πω και λίγα παραπάνω. Καλεσμένος μας σήμερα ο Γιώργος Σταυριανός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ, Αναστασία.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 τη ΣΕΡ 3. Γεια σας φίλες και φίλοι, τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της ΣΕΡ 3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Τρίφωνας Δημόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Μία ώρα με καλλιτέχνες και σχήματα που εμφανίστηκαν στο θρυλικό Cavern Club του Liverpool. Στο κλαμπ αυτό εμφανίστηκαν για πρώτη φορά οι Beatles το 1961 και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και blues σκηνής. Rolling Stones, Yardbirds, Kings, Who, John Lee Hooker και πολλοί πολλοί άλλοι. Καλή σας ακρόαση!

Δεύτερο μέρος της εκπομπής «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Πιο Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Τρίφωνας Δημόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Ακούμε καλλιτέχνες και γκρουπ που εμφανίστηκαν στο θρυλικό Carven Club του Liverpool.

τραγούδια είναι ταξίδια στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Τρίφωνας Δημόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ τελειώνει η ώρα με τους μουσικούς και τα γκρουπ που φιλοξενήθηκαν στο θρυλικό Cavern Club του Liverpool. Να είστε καλά. Γεια σας.

είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

0: ή η Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Ροουτρίφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Road trip.

0: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

corporate porn. It's like a pathetic corporate porn.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.co. Με μεγάλη μας χαρά ο Νίκος Κακαρίκος είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το ιταλικό hip-hop, ένα μουσικό ρεύμα που ξεκίνησε από τα κοινωνικά κέντρα της Ιταλίας και εξελίχθηκε σε ένα ξεχωριστό ευρωπαϊκό φαινόμενο, όπως προκύπτει από τις καταγραφές του περιοδικού ΑΕΛΕ, του πρώτου περιοδικού αφιερωμένου στην ιταλική hip-hop κουλτούρα, αλλά και από μεταγενέστερα αφιερώματα της εφημερίδας La Repubblica. Η σκηνή αυτή κατάφερε να βγει από το underground περιθώριο χάρη στην ποιότητα του στίχου της και στην ιδιαίτερα μουσική της ταυτότητα. Σε αντίθεση με την Αμερική, όπου το hip-hop γεννήθηκε στα περίφημα block parties των γειτονιών, στην Ιταλία το hip-hop αναπτύχθηκε μέσα στα κατηλημένα κοινωνικά κέντρα, τα γνωστά τσέντρι σοτσάλι οκουπάτι αουτοτζεστίτι, χώροι όπως το Φόρτε Πρενεστίνο στη Ρώμη και το Ίζολα Νελ Καντιέρε στην Μπολόνια αποτέλεσαν τα πρώτα εργαστήρια δημιουργίας και πειραματισμού, καθώς η μουσική αυτή δεν υπηρετούσε εμπορικούς σκοπούς, αλλά λειτουργούσε ως μέσο πολιτικής αντίστασης και κοινωνικής διαμαρτυρίας. Πριν από την επικράτηση των σόλο καλλιτεχνών, τη σκηνή καθόρισαν οι λεγόμενες πόσε, μεγάλες μουσικές κολεκτίβες, με έντονα πολιτικοποιημένο κυρίως αριστερό λόγο. Συγκροτήματα όπως η Όντα Ρώσε Πόσε και η Ίζολα Πόσε All Star χρησιμοποίησαν το ραπ για να μιλήσουν για τη διαφθορά, την ανεργία και τα κοινωνικά διέξοδα που αντιμετώπιζε η νεολαία της εποχής μέχρι και σήμερα. Για τις επόμενες 2 ώρες θα εστιάσουμε στη λεγόμενη χρυσή εποχή του ιταλικού hip-hop, τη δεκαετία του 90, και στον χαρακτηριστικό ήχο που ανέδειξαν κορυφαίοι παραγωγοί και συγκροτήματα χρησιμοποιώντας samples από παλιά βινίλια με έντονες επιρροές από τη soul και τη jazz. Παράλληλα θα ακούσουμε και κάποιες νεότερες παραγωγές που κράτησαν ζωντανή αυτή την αισθητική. Και πάμε, ξεκινήσαμε με τον DJ Graf και το βόλιονο Invader Me Lipop από το άλμπουμ O Tutto O Niente του 1999. Πίσω από το ψευδώνυμο DJ Graf βρίσκεται ο Σάντρο Ορού, μία από τις σημαντικότερες μορφές του ιταλικού hip-hop, με πορεία από τις αρχές της δεκαετίας του 80, ως DJ, παραγωγός και ιδρυτικό μέλος των Sangue Misto. Στο κομμάτι που ακούσαμε μαζί με την Anjinet MC Beth, υπερασπίζεται την αυθεντική έκφραση του hip-hop απέναντι στην εμπορευματοποίησή του. Παραμένουμε στα τέλη των 90's με τον Fritz Dakat και το Lincognita, με τη συμμετοχή του Νέφα από το άλμπουμ Nove Cinquanta. Ο Fritz Dakat, κατά κόσμον Αλεσάντρο Τσινιρέλα, δημιούργησε ένα σκοτεινό jazz ατμοσφαιρικό μουσικό υπόβαθρο βασισμένο σε δείγματα βινιλίου, ενώ ο Νέφα ξεδιπλώνει το χαρακτηριστικό στιχουργικό του ύφος με ένα προσωπικό λεξιλόγιο, έξυπνα λογοπαίγνια, ομοιοκαταληξίες και σλάγκ του δρόμου με μοναδική ροή, στοιχεία που τον καθιέρωσαν ως έναν από τους κορυφαίους στιχουργούς του ιταλικού ραπ.

0: Ακούσαμε του Σάγκουε Μίστο στο κομμάτι Lo Straniero από το άλμπουμ του 1994 Ese per M. Η τριάδα των Εφα, Ντέντα και DJ Graf υπέγραψε ένα δίσκο σταθμό για το ιταλικό hip hop, ενώ το συγκεκριμένο κομμάτι καταγράφει με αιχμηρό τρόπο την αποξένωση, τον ρατσισμό και την αίσθηση του να αισθάνεται κανείς ξένος μέσα στην ίδια του τη χώρα. Και συνεχίζουμε με τους Otiere και τη Λαπίνα στο Cenere Mix Alieno. Η εναλλακτική αυτή εκδοχή κυκλοφόρησε το 1997 σε βινήλιο και περιλαμβάνεται στην ειδική έκδοση του Dalla Sente. Την παραγωγή υπογράφει ο Έζα, κατά κόσμον Φραντσέσκο Τσελαμάρο, ο οποίος δίνει στο κομμάτι έναν πιο πειραματικό, φουτουριστικό ήχο, διατηρώντας παράλληλα τον αυθεντικό underground χαρακτήρα της εποχής.
1: Lo sai.

0: ma nero il turco. Da Roma capitale, tra pericoli nei vicoli,
1: la propria strada.
0: Per DJ Fede, gente del Borgata, DJ Demis, DJ Fester, cibo per l'anima, man.
2: Ακούσαμε τον DJ Fede και τον Σπάρο, γνωστό και ως Il Turco, από τους ZDB, στο Senkunmi, από το άλμπουμ Rock the Beats. Παρότι κυκλοφόρησε το 2006, το κομμάτι παραμένει πιστό στο ύφος του κλασικού ιταλικού hip-hop, διατηρώντας την αισθητική και την ενέργεια της παλαιότερης σχολής. Και θα συνεχίσουμε με τον Ice One στο Giorno Dopo Giorno, από το άλμπουμ B-Boy Maniaco του 1995. Ο Ice One, κατά κόσμον Σεμπαστιάνο Ρουόκο, συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους πρωτοπόρους του ιταλικού hip-hop, με παρουσία από τη δεκαετία του 80 ως DJ, παραγωγός, rapper και graffiti writer. Αμέσως μετά θα περάσουμε στον Καστή με το Sweet Song, έναν από τους σημαντικούς εκπροσώπους της ανεξάρτητης ιταλικής σκηνής και μέλος των Fluxer.

0: One, two, press il microfono live per DJ Fester. Fester, butta giù, giù.
1: Ενέα 58 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
2: Θα συνεχίσουμε με τον Νέφα στο Κάρτσερε Αβίτα από το άλμπουμ Cento Sente Elementi του 1998, στο οποίο συμμετέχει με μια ξεχωριστή στροφή στο τέλος του κομματιού ο Chaos One. Ο Νέφα υπογράφει και την παραγωγή του κομματιού χτίζοντας έναν σκοτεινό και ατμοσφαιρικό ήχο μέσα από δείγματα, μεταξύ των οποίων το Gloomy Day του Gabor Szabo. Μέσα σε αυτό το ηχητικό πλαίσιο οι δύο καλλιτέχνες στρέφονται εναντίον όσων αλλοιώνουν και εμπορευματοποιούν τη μουσική, μετατρέποντας τη δημιουργία σε μια συμβολική καταγγελία, όπου η δολοφονία της τέχνης παρουσιάζεται ως έγκλημα που τιμωρείται με ισόβια κάθεξη.
3: La vittima è la musica, la...

0: Μετά το «Carcere a vita» παραμείνουμε στο Νέφα με το «Aspettando il sole». Από το ντεπούτο άλμπουμ του Νέφα, «I Messaggeri della Dopa», που κυκλοφόρησε το 1996, η παραγωγή την οποία υπογράφει ο ίδιος αξιοποιεί δείγματα από το «Free at Last» του Al Green και το «Sneaking in the Back» των Tom Scott and the LA Express, ενώ το μελωδικό ρεφρέν ερμηνεύει ο Τζουλιάνο Πάλμα, τραγουδιστής των Καζίνο Ρουαγιάλ. Οι στίχοι αποτυπώνουν μια εσωτερική αναζήτηση με τον ήλιο να λειτουργεί ως σύμβολο ελπίδας και αναγέννησης, και θα συνεχίσουμε με τον DJ Graf και τον Gopher T στο Tiffity Taff από το άλμπουμ Zero Stress του 1996.
1: A Gesù Cristo, si senti lo goffa e lo graf, mo è acquai, si? Fuego inizio a mezzo a noi. Ari guai!

0: ce l'abbiamo.
1: Ακούσαμε τον DJ Graf και την Carrie D στο La Musica από το άλμπουμ O Tutto Niente από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Και πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, θα κλείσουμε με μια πιο σύγχρονη παραγωγή από τον Zap με το κομμάτι Τρόπο Κάλντο από το άλμπουμ Occhi di Ghiaccio του 2005, με τη συμμετοχή μελών από την Osteria Lyrica και την κολεκτίβα των Spreggio Ducati. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω τον Νίκο Κακαρίκο που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη συνέχεια του αφιερώματός μας στο ιταλικό hip hop.

0: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
1: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
0: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr κατά την πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Να καλωσορίσουμε την αγαπημένη Αγγελική Μπρέλου στη φροντίδα των ήχων μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στο ιταλικό hip-hop της δεκαετίας του 90, σε μια περίοδο που ο κλασικός ήχος της παλιάς σχολής με έντονες jazz και soul επιρροές από samples βινιλίου συνδυάστηκε με κοινωνικά φορτισμένους στίχους, διαμορφώνοντας τη μοναδική ταυτότητα της σκηνής αυτής. Παράλληλα, οι rappers αξιοποίησαν την ιταλική γλώσσα ως ισχυρό εκφραστικό εργαλείο για να μιλήσουν ανοιχτά για την πολιτική πραγματικότητα, την κοινωνική αδικία, τον ρατσισμό και τις συνθήκες καθημερινής επιβίωσης στις μεγάλες πόλεις. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με τους Νέφα, Ντέντα και Σον και Chaos One στο Strategie del Universo Remix του 1998, μια εναλλακτική εκδοχή από το άλμπουμ Cento Sente Elementi. Η παραγωγή των Νέφα και DJ Σκίζο βασίζεται στο Danium Incident του Λάλο Σίφριν, το ίδιο μουσικό θέμα που χρησιμοποίησαν αργότερα και οι Portishead στο Sour Times. Στο μικρόφωνο η Elite της Ιταλικής Χρυσής Εποχής ενώνει τις δυνάμεις της, ενώ τα εντυπωσιακά Scratch ανήκουν στην ομάδα DJ Alien Army. Και θα συνεχίσουμε με τον Fritz Dacat, τον Ινόκη και τον Τζο Κασάνο στο Giorno Enote από το εμβληματικό Nove Cinquanta του 1999. Πάνω σε μια σκοτεινή soulful παραγωγή, οι δύο MCs αποτυπώνουν με ομό ρεαλισμό τη ζωή στους δρόμους, ενώ το κομμάτι αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του ιταλικού underground λίγο πριν από τον πρόωρο θάνατο του Τζο Κασάνο.
1: Natura.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ακούσαμε τον Frankie High Energy MC στο Quelli και Ben Pensano από το άλμπουμ La Morte dei Miracoli του 1997, όπου το μελωδικό ρεφρέν ερμηνεύει ο τραγουδοποιός Ricardo Sinigaglia. Η παραγωγή του κομματιού βασίζεται σε δείγματα από το κλασικό jazz κομμάτι Blue Juice του Jimmy McGriff, δίνοντας μουσικά μια αιχμηρή και ειρωνική κριτική απέναντι στην υποκρισία της ιταλικής μικροαστικής τάξης των καιροσκόπων και όσων θυσιάζουν τις ηθικές τους αξίες για το χρήμα και την κοινωνική επίδειξη. Και θα συνεχίσουμε με τους Camels Finezza Click στο Les Ecuzione από το Dextra Terrestrial Album του 2000, με τα χαρακτηριστικά scratch των DJ Graf και DJ Nessa. Το κομμάτι εκφράζει την αυθεντική σκληροπυρηνική αισθητική της underground σκηνής της Μπολόνια.

determinazione.

house.

Αυτός ήταν ο σπουδαίος Ιταλός ράπερ Νέφα σε μια συνεργασία με τον Αμερικανό Dre Love στο Non Conosco il mio futuro, I want to go outside, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά κομμάτια του άλμπουμ 100 Elementi του 1998. Θα συνεχίσουμε με τον Chaos και το Il Condice από το ιστορικό άλμπουμ Fastidio του 1996. Σε παραγωγή του DJ Schizo, οι στίχοι αποτελούν έναν ύμνο στις αξίες της hip-hop κουλτούρας με έντονες αναφορές στον κόσμο των graffiti και της ζωής στους δρόμους. Θα παραμείνουμε στο ίδιο άλμπουμ και για τη συνέχεια με το Μέλιο και Σέντι Ραμίξ, όπου ο Chaos συναντά τον Νέφα πάνω στην εξαιρετική παραγωγή του Ντέντα σε ένα από τα πιο δυναμικά και χαρακτηριστικά κομμάτια της χρυσής εποχής του ιταλικού hardcore hip-hop.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Πέρασαμε στον Λου Εξ με το Λαράγε από το άλμπουμ Αβόλτε Ριτόρνο του 1995. Αν και ο Λου Εξ έγινε γνωστός για τον πολιτικοποιημένο και αιχμηρό λόγο του, εδώ παρουσιάζει μια πιο ατμοσφαιρική πλευρά πάνω σε μια παραγωγή που βασίζεται στο Summer Madness, τον Cool and the Gang, ένα κλασικό jazz funk κομμάτι που έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στη hip hop σκηνή των 90s για τη δημιουργία κινηματογραφικών ηχοτοπίων.

0: Και προχωράμε, θα συνεχίσουμε με μία από τις σημαντικότερες φωνές εκείνης της γενιάς, τον Τορμέντο, σε μία μεταγενέστερη όμως ηχογράφηση, τον Νταλαμέ, από το άλμπουμ Il Mio Diario του 2006. Παρά τη χρονική απόσταση από τα 90s, το συγκεκριμένο κομμάτι διατηρεί αναλύωτη αυτή την soulful αίσθηση που καθιέρωσε ο καλλιτέχνης ως μέλος των θρυλικών Σωτοτόνο.
1: Pericolosa. I love you, baby. Lo so, sei un casino.

Ακούσαμε τους Gatekeepers στο Αναρχία Λυρικά από το άλμπουμ Dieci Anni a Venire του 1999, η πολυμελής κολεκτίβα από το Piemonte ξεχώρισε για τον σκληρό boom bap ήχο και τον έντονα κοινωνικό και πολιτικό της λόγο, με το επόμενο κομμάτι το Anonymous του Brain μαζί με τους Mad Bandy και Chiave από το Brainstorm του 2013. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος, ένα κομμάτι που έρχεται να δείξει πως ο ήχος, οι ιδέες και ο κοινωνικός προβληματισμός που γεννήθηκαν στα 90s εξακολουθούν να βρίσκουν έκφραση και στις επόμενες γενιές της ιταλικής σκηνής. Και με αυτούς τους ήχους να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε εξαιρετικά για άλλη μια φορά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς πολλές ευχές, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Τον ήχο φροντίζει η Ζωή Μούσιο. Η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας, φορώντας ένα διάσημο μπλε αδιάβροχο. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, ο Λέοναρντ Κοέν με δικά του λόγια. Εκδόσεις Μελάνη, 2018. Ανθολόγηση, μετάφραση, Εύη Μαραγκού. Ο Λέοναρντ Κοέν γεννήθηκε το 1934 στο Μόντρεαλ του Καναδά. Το 1955 πήρε πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας από το Πανεπιστήμιο Μαγκίλ και ξεκίνησε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Σύντομα όμως επέστρεψε στο Μόντρεαλ, όπου εργάστηκε στη βιοτεχνία ενδυμάτων της οικογένειάς του, ενώ συνέχισε να γράφει ποίηση. Τη χρονιά μετά την αποφύτισή του από το Μαγκίλ, ο Κοέν εξέδωσε την πρώτη ποιητική συλλογή του, Let Us Compare Mythologies, στην οποία συνδύαζε την εβραϊκή κληρονομιά του με κλασικούς και χριστιανικούς μύθους σε μια σειρά από λυρικά ποίηματα που αντιπαρέθεταν τη θρησκεία με τον εστισιασμό. Στις μεταγενέστερες ποιητικές συλλογές του, ο Κοέν υιοθέτησε ένα πιο σκοτεινό και ειρωνικό τόνο. Η ποιησή του όμως δεν έπαψε ποτέ να ασχολείται με την προσπάθεια του ατόμου να βρει την ερωτική και πνευματική ολοκλήρωση. Το αγαπημένο παιχνίδι, 1963, είναι το πρώτο του μυθιστόρημα, το οποίο μεταφέρθηκε στο κινηματογράφο το 2003 από τον Καναδό σκηνοθέτη Bernard Hebert. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 60 έγινε διεθνώς γνωστός ως τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Το 2010 τιμήθηκε με τιμητικό Grammy για το σύνολο της προσφοράς του. Πέθανε στις 7 Νοεμβρίου του 2016 στο Λος Άντζελες.

Πρώτα χρόνια. Γονείς. Η οικογένεια από την πλευρά του πατέρα μου βρίσκεται στον Καναδά από το 1860. Ήρθαν από κάπου κοντά στα σύνορα Ρωσίας και Πολωνίας, που άλλαζαν διαρκώς. Ήρθαν εδώ και καταστάθηκαν στην Κομιτεία Γκλένκαρη, στο Οντάριο, και μάθαν όλοι να μιλούν αγγλικά με σκοτσέζικη προφορά. Έχουμε όλους αυτούς τους γενιοφόρους κυρίους που μιλάνε με έντονο ρο. Η μητέρα μου ήταν από τη Λιθουανία, που ήταν μέρος της Πολωνίας. Ο πατέρας μου έβαζε πολύ συχνά να ακούσει Gilbert and Sullivan και υπήρχε ένας σκοτσέζος τραγουδιστής που του άρεσε πολύ. Ο Χάρι Λόντερ. Τον λάτρευε το Χάρι Λόντερ.

Ο πατέρας μου ήταν κάπως παράφωνος, όπως είμαι κι εγώ. Η μητέρα μου έχει καλή φωνή. Υπήρχε κάποιο είδος μουσικής γύρω μας. Θυμάμαι τη μητέρα μου να τραγουδάει στο σπίτι. Ακόμα τραγουδάει. Δεν θυμάμαι τόσο πολύ τα τραγούδια γιατί ήταν στα ρωσικά τα περισσότερα, αλλά θυμάμαι απλώς μια προσέγγιση της μουσικής. Τα τραγουδούσε από την ψυχή της.

διατροφή. Είχα μια πολύ μεσιανική παιδική ηλικία. Μου έλεγαν ότι ήμουν απόγονος του Αρών, του αρχιερέα. Περίμεναν από μένα να καθοδηγώ τους ανθρώπους μεγαλώνοντας. Υπήρχε η συναγωγή, μου άρεσε να ακούω τη μουσική της λειτουργίας. Δεν είχα ποτέ ούτε μία στιγμή τάσης να επαναστατήσω ενάντια στην οικογένειά μου. Τους θεωρούσα πάντα εξαιρετικά αξιοπρεπείς ανθρώπους. Όσο μεγαλώνω, τόσο περισσότερο εκτιμώ εκείνη την οικογένεια, την τιμιότητα με την οποία έκαναν τις δουλειές τους και την αφοσίωσή τους στη ζωή της κοινότητας. Δεν βρέθηκα ποτέ σε ουσιαστική σύγκρουση με την οικογένειά μου. Δεν ενθουσιάστηκαν ιδιαίτερα με την επιλογή που έκανα να γίνω συγγραφέας όταν ήμουνα 18 ή 19 χρονών και έπεσα με τα μούτρα στην ανάγνωση και τη συγγραφή και την κιθάρα. Καμιά φορά ο θείος μου, ο παππούς θείος μου, με έπαιρνε ιδιαίτερος και μου έλεγε: «Πολύ ωραία είναι όλα αυτά για χόμπι, αλλά θα καταφέρεις να βγάζεις τα προς το ζήν κάνοντας αυτά τα πράγματα?» Υπήρχε θρησκευτικότητα, όχι φανατισμός, αλλά θρησκευτικότητα, παράδοση. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι κόσερ, τηρούσαμε τα Ιουδαϊκά τελετουργικά, πηγαίναμε στη συναγωγή το Σάββατο, τηρούσαμε τις τελετουργίες την Παρασκευή το βράδυ, ανάβαμε τα κεριά, λέγαμε τις προσευχές. Υπήρχε μια πολύ καθαρή συνείδηση παράδοσης, αλλά δεν ήταν σε καμία περίπτωση καταπιεστική.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ο Λέοναρντ Κοέν με δικά του λόγια. Πάμε στο κεφάλαιο εκπαίδευση. Είχα ένα ωραίο δωμάτιο με τζάκι και σέρι και ζούσα σαν Κινέζος μανδαρίνος, φλερτάροντας γυναίκες και αναζητώντας ζεστασιά. Ένιωθα πως η ζωή μπορούσε να συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο. Θα έπινα κρασί, θα έτρωγα τυριά και θα έγραφα ποίηματα.

0: Ακούγα πολύ ραδιόφωνο, ακούγα τα πάντα. Από τους Platters. Ήτανε πολύ μεγάλο όνομα όταν ήμουν μικρός. Και το Frankie Lane.
1: Up in the morning,

Υπήρχε ένα jukebox στο Μόντρεαλ, σε ένα παλιό εστιατόριο που δεν υπάρχει πια και λεγόταν Cadillac. Έμενα ανοιχτό όλη τη νύχτα και καθόμουν δίπλα στο jukebox και είχε πολλά κομμάτια του Phil Spector και έγραφα πολύ εκεί. Ήταν ένα πραγματικά παράξενο εστιατόριο, είχε λευκά τραπεζομάντιλα, δεν ξέρω γιατί. Με τα χρόνια άλλαξε. Είχαν ωραία τραγούδια country στο jukebox από τραγουδιστές σαν τον George Jones και το Unchained Melody ήταν ένα τραγούδι που ακούγα πολύ τότε από τους Righteous Brothers. Φοβερό ήταν.

Οι Buckskin Boys ήταν ένα φανταστικό τρίο που σχηματίσαμε γύρω στο 1951. Ήταν ένας τύπος, ο Mike Dotman, που έπαιζε φυσαρμόνικα και ένας τύπος που λεγόταν Terry. Ποτέ δεν μπορούσα να θυμηθώ το επίθετό του. Δεν είμαι σίγουρος αν το έμαθα ποτέ. Έπαιζε μπάσο και έδινε σήμα για τους χορούς. Κάναμε κάτι πολύ παραδοσιακό. Μουσική για χορό σε αχυρώνες, θα μπορούσαμε να πούμε. Πολύ συμβατικούς σκοπούς, όπως το Red River Valley, Red Wing, You're My Sunshine, Cannonball Express. Και είχαμε κάποιον που έδινε τα βήματα. Ήταν πραγματικά χορός αχυρώνα. Ο κόσμος σχημάτιζε τετράγωνα και κύκλους και ο βηματιστής έδινε τα βήματα. Έπαιζα απλώς ρυθμική κιθάρα. Καμιά φορά τραγουδούσα ένα στίχο εδώ και εκεί, αλλά κυρίως έπαιζα ρυθμική κιθάρα. Έπαιρνε ηλεκτρισμό, μια ακουστική κιθάρα με βίσμα. Δεν είχε σχέση με το Θεό, δεν είχε σχέση με την καλή μουσική, δεν είχε σχέση με την country και το western. Ήμασταν απλώς οι τρεις μας και κάναμε έναν ευχάριστο θόρυβο με τον οποίο ο κόσμος μπορούσε να χορέψει.

Πάμε και στο κεφάλαιο Ελλάδα. Σε ένα άρθρο στο Far Out Magazine διάβασα το εξής. Ο Κοέν περιέγραψε την τριόροφη ασβεστωμένη κατοικία του σε μια επιστολή προς τη μητέρα του. Είπε: «Έχει μια τεράστια βεράντα με θέα σε εντυπωσιακά βουνά και αστραφτερά λευκά σπίτια. Τα δωμάτια είναι μεγάλα και δροσερά, με βαθιά παράθυρα σε χοντρούς τοίχους. Υποθέτω ότι είναι περίπου 200 ετών και πολλές γενιές ναυτικών πρέπει να έχουν ζήσει εδώ». Και πρόσθεσε: «Θα κάνω λίγες εργασίες κάθε χρόνο και σε λίγα χρόνια θα είναι ένα αρχοντικό. Ζω σε ένα λόφο και η ζωή εδώ συνεχίζεται ακριβώς όπως πριν, εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Όλη την ημέρα ακούς τις φωνές των πλανόδιων πολιτών που είναι πραγματικά πολύ μελωδικές. Συνήθως ξυπνάω γύρω στις 7 και δουλεύω μέχρι το μεσημέρι. Νωρίς το πρωί είναι πιο δροσερά και επομένως καλύτερα. Αλλά μου αρέσει η ζέστη ούτως ή άλλως, ειδικά όταν το Αιγαίο πέλαγος είναι 10 λεπτά από την πόρτα μου». Στο ίδιο άρθρο αναφέρει και για τη Μαριάν. Σύμφωνα με το θρύλο, μια μέρα η Μαριάν έδωσε στον Κοέν την κιθάρα του για να του φτιάξει το κέφι, οπότε εκείνος είδε ένα πουλί πάνω σε ένα σύρμα και έπεσε με τα μούτρα στη δουλειά και στη σύνθεση.

Πάμε λοιπόν πάλι στο βιβλίο, ο Λέοναρντ Κοέν με δικά του λόγια. Είμαι πολύ χαρούμενος να λέω ότι ήμουν από την Πολωνία. Όταν έφτασα στην Ελλάδα το 1959, ένιωσα πραγματικά ότι είχα επιστρέψει στην πατρίδα μου. Η ζωή στο χωριό μου φαινόταν οικία, παρόλο που δεν είχα καμία εμπειρία από τη ζωή στο χωριό. Δεκαετία του 60, ζούσα στην Ελλάδα γράφοντας. Είχα βρει έναν τρόπο ζωής όπου επέστρεφα στον Καναδά και δούλευα για λίγο ως δημοσιογράφος ή πουλούσα κάποιο διήγημα και μάζευα τα $1,000 που χρειαζόμουν για να ζήσω για ένα χρόνο στην Ελλάδα. Και στη συνέχεια πήγαινα στην Ελλάδα και έγραφα. Και παρόλο που τα βιβλία μου είχαν καλή υποδοχή, ειδικά στον Καναδά, και οι κριτικές ήταν καλές, δεν έβγαζα τα προς το ζήν. Δεκαετία του 70. Δεν νιώθω ότι ζω πραγματικά στην Ελλάδα πλέον, παρόλο που πηγαίνω συχνά. Παρόλο που δεν θέλω να μου αποδοθεί κάποιο είδους πολιτική πράξη, έπαψα να νιώθω σαν στο σπίτι μου εκεί, μετά το πραξικόπημα. Δεκαετία του 80, πάντα κάτι μου έρχεται όταν πηγαίνω εκεί. Έχω ένα σπιτάκι στο βουνό και μου αρέσει το γραφείο μου εκεί. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά κάτι γίνεται με το φως και το γραφείο μου και την κουζίνα. Πάντα μου δίνει κάτι.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ο Λέοναρντ Κοέν με δικά του λόγια, κεφάλαιο Νέα Υόρκη. Προτού κατέβω στη Νέα Υόρκη, ήμουν ήδη μεγάλος άντρας. Η μητέρα μου είπε, λοιπόν, Λέοναρντ, να προσέχεις με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι σαν εμάς, είναι διαφορετικοί. Το βρήκα πολύ διασκεδαστικό και χαριτωμένο όταν μου το είπε αυτό, αλλά αποδείχτηκε πως είχε δίκιο. Στη Νέα Υόρκη ανακάλυψα όλη αυτή τη νέα αναγέννηση της λεγόμενης folk μουσικής. Phil Oaks, Judy Collins, John Baez, Bob Dylan, David Blue. Πρέπει να ήταν το 1965-66. Κατέβηκα στη Νέα Υόρκη και δεν κατάφερνα να πείσω κανένα να μ' ακούσει. Πήγα σε μερικούς ατζέντιδες και μου είπαν: «Για να σε δούμε λίγο, ρε παιδί μου, κάπως μεγάλος δεν είσαι για τη δουλειά». Ήμουν 32 χρονών τότε. Νομίζω πως έτρωγα πολύ λίγο. Ήμουν γύρω στα 53 κιλά και πήγαινα σε όλα τα κλαμπ και άκουγα και έπαιζα και έγραφα. Το συνηθισμένο κλισέ ενός νεαρού συγγραφέα στη Νέα Υόρκη.

Γυναίκες, έρωτας, σχέσεις. Για τη Μαριάν έφερε μια τρομερή αίσθηση τάξη στη ζωή μου. Ήταν πραγματικά εξαιρετικό προνόμιο να ζω σε ένα σπίτι μαζί της. Την είχε μεγαλώσει η γιαγιά της κατά τη διάρκεια του πολέμου, οπότε είχε λάβει την εκπαίδευση μιας παλιότερης γενιάς. Και μόνο ο τρόπος που έστρωνε το τραπέζι, άναβε κεριά ή καθάριζε το σπίτι, και δεν ήταν σε καμία περίπτωση περιορισμένη σε αυτές τις δραστηριότητες που βρισκότερης γενιάς. Και μόνο ο τρόπος που έστρωνε το τραπέζι, άναβε κεριά ή καθάριζε το σπίτι, και δεν ήταν σε καμία περίπτωση περιορισμένη σε αυτές τις δραστηριότητες που βρίσκουν ύποπτες οι φεμινίστριες. Δεν είναι απλώς ότι ήταν η μούσα που έλεγε.

Ο Κοέν για τον Κοέν. Ούτε καν που σκέφτομαι τον εαυτό μου, ως συγγραφέα, τραγουδιστή ή οτιδήποτε. Το επάγγελμα του ανθρώπου είναι τόσο περισσότερα πράγματα. Παρά τις φιλοσοφικές ενθαρρύνσεις σχετικά με τη χαλαρότητα και όλες τις νουθεσίες του κατηχητικού, ομολογώ πως είμαι μπερδεμένος. Δεν καταφέρνω ούτε το κεφάλι μου να εντοπίσω. Είναι ανεξάρτητο. Πάντοτε είχα μια φαντασίωση ότι θα με ανακαλύψει κάποιο σκηνοθέτη να κάθομαι στον πάγκο ενός καφέ, σαν τη Χέντι Λαμάρ ή κάπως έτσι. Πάντα ήθελα να συμβεί αυτό. Κάποιος πολύ οξυδερκής σκηνοθέτης θα έβλεπε ότι είχα κάτι πολύ πολύ ιδιαίτερο.

θα έπαιζα κάποιο detective με φαρδιά πέτα και τότε θα μπορούσα να σβήσω τον ήχο μου. Πήγα να δω τον καουμπόι του μεσονυχτίου στη Νέα Υόρκη και με πλησίασαν τουλάχιστον 5 άτομα και μου έδωσαν συγχαρητήρια για την ερμηνεία μου. Διασκευές. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες απολαύσεις της ζωής μου. Το να ακούω κάποιον να τραγουδάει ένα δικό μου τραγούδι και όχι μόνο ανθρώπους που ηχογραφούν, δηλαδή επαγγελματίες μουσικούς. Νιώθω κάτι πολύ ιδιαίτερο όταν ακούω τον οποιοδήποτε να τραγουδάει ένα τραγούδι μου. Ποτέ δεν ήμουν απαιτητικό σχετικά με αυτό. Αν περάσω μπροστά από μια παρέα νεαρών και κάποιος έχει πιάσει μια κιθάρα και αρχίσουν να τραγουδάνε το Bird on the Wire ή το Suzanne, νιώθω και πάλι μεγάλη συγκίνηση.

Η Ζωή Μούσκιου φρόντισε τον ήχο. Η Μάρα Τσιχάρα ακολούθησε τα βήματα ενός μελωδικού διαβάτη που σήμερα επέλεξε να διασχίσει τις σελίδες ενός βιβλίου. Ο Λέοναρντ Κοέν, με δικά του λόγια, εκδόσεις Μελάνη 2018, ανθολόγηση μετάφραση Εύη Μαραγκού. Με δικά του λόγια, με δικά του τραγούδια, με διασκευές, τραγούδια που άκουγε και ίσως τον επηρέασαν, με δικά του λόγια και η περίληψη. Θα συνόψιζα την καριέρα μου ως ένα παράδειγμα απίστευτα καλής τύχης. Πραγματικά, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω από ευχαριστώ.

ือ

0: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958 της R3. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις, αντιλαμβάνεστε, θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, πίσω από τις μουσικές επιλογές. Λέξεις, σκέψεις, δράσεις και πράξεις ακολουθούν. Η μουσική καθοδηγεί, μπαίνει μπροστά, διότι περιγράφει, χαρακτηρίζει, κυρίως όμως αφηγείται. Μόνη μου δεν είμαι και σήμερα, Χρήστος Σιδερίδης, καλός φίλος και συνεργάτης στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Το καλοκαίρι δεν είναι απλώς μία εποχή, αλλά μία πρόσκληση στην ιερή τέχνη της απραξίας, όπου η τεμπελιά μεταμορφώνεται σε πηγή ζωής και εσωτερικής αναγέννησης. Η επανάσταση της σιωπής, η άρνηση της παραγωγικότητας, γίνεται μία ήσυχη εξέγερση απέναντι στους εξαντλητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας. Η δημιουργική ακινησία του καλοκαιριού και μέσα από αυτή, όπου γεννάται καθαρά η αλήθεια για τον εαυτό μας. Αντριάν Κεσάντα ήταν το ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης, καταξιωμένος Αμερικανός μουσικός τραγουδοποιός, παραγωγός δίσκων με έδρα το Austin του Τέξας, γνωστός για την ευελιξία του σε είδη όπως η ψυχεδελική soul, το Latin Funk, έχοντας χτίσει μια παραγωγική καριέρα σε πολλά επιτυχημένα σχήματα και projects. Black Pumas, ο Αντριάν Κεσάντα είναι ένας από τους τες κιθαρίστας παραγωγός αυτού του προτινόμενου για γκράμι σχήματος ψυχεδελική soul, το οποίο το δημιούργησε με τον διαχρονικό Eric Barton το 2017. Εγώ επέλεξα να μεταδώσω το Contra el Sol Hasta la Luna, που σημαίνει Contra el Sol, κόντρα στον ήλιο, Hasta la Luna μέχρι το φεγγάρι. Ένας δίσκος που κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2026 σε συνεργασία με το τρίο Ασεσίνο. Και φυσικά να πούμε πως πέρα από τη συγκεκριμένη δουλειά και τα σχήματα όπου ο Αντριάν και Σάδα εργάζεται πάνω σε αυτά, υπάρχει και ένα προσωπικό project, πραγματικά διαχρονικό, εμπνευσμένο από λατινοαμερικανικές μπαλάντες της δεκαετίας του 60 και του 70, ό,τι πρέπει για την εποχή.

20 ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που κυκλοφόρησε αυτός ο ιδιαίτερος δίσκος, το Distractions, The R.H. Factor. Φυσικά αναφέρεται στον σπουδαίο Αμερικανό μουσικό και συνθέτη της jazz Roy Anthony Hargrove, ο οποίος γεννήθηκε το 1969, έφυγε από τη ζωή το 2018. Distractions 4, το κομμάτι που μεταδώσαμε, instrumental όπως καταλαβαίνετε. Να πούμε ότι ο Hargrove έλαβε διθυραμβικές κριτικές, κερδίζοντας 2 Grammy Awards για διαφορετικά στυλ της jazz από το 1998 έως και το 2002. Στην ουσία εσείς αντιλαμβάνεστε πως το όργανο που κυριαρχεί και ο ίδιος παίζει είναι η τρομπέτα. Βέβαια υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο. Το όργανο του Anthony Hargrove είναι το Flygorn, ένα χάλκινο όργανο υψηλής έντασης, παρόμοιο ναι μεν με την τρομπέτα και με την κορνέτα, αλλά με την ευρύτερη κονική οπίμια σάλπικας, η οποία παράγει ένα πιο, θα λέγαμε, απαλό ήχο. Γεννημένος στο Γουάκο του Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, σε ηλικία 9 ετών η οικογένειά του μετακόμισε στο Ντάλλας, Τέξας. Από εκεί και έπειτα παρακολούθησε μαθήματα στο σχολείο, αρχικά στην κορνέτα, πριν στραφεί στην τρομπέτα. Μία από τις πιο βαθιές, έτσι, πρώτες επιρροές του Hargrove ήταν μία επίσκεψη στο γυμνάσιο από τον σαξοφωνίστα David Fathen Newman, ο οποίος εμφανιζόταν ως συνοδός στην μπάντα του Ray Charles. Is this really the end? Or is it a new beginning? A new reality?

0: direction, for I am the lifesaver.
1: Ένας πραγματικός ήρωας, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Αυτός ήταν ο Keith Edward Ellam ή αλλιώς ο Guru, ένας Αμερικανός ράπερ, παραγωγός δίσκων και ηθοποιός. Ήταν μέλος του hip-hop ντουέτου Gangstar μαζί με τον DJ Premier, γεννημένος στην Βοστόνη, Μασαχουσέτη. Βέβαια να πούμε πως ο Ellam ή αλλιώς ο Guru, ο Lifesaver, ο άνθρωπος που σώζει ζωές, ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα με το ψευδόνυμο MC Keith E, αλλά αργότερα το άλλαξε σε Guru. Ίδρυσε τους Gangstar το 1987 κυκλοφορώντας 3 δίσκους σε παραγωγή μέσω της δισκογραφικής εταιρείας Wild Pitch Records. Αυτοί οι δίσκοι δεν έλαβαν ιδιαίτερης προσοχής. Ήρθανε βέβαια αργότερα οι αλλαγές στις συνθέσεις και το 1993 ο Guru κυκλοφορεί το πρώτο από μια σειρά 4 solo album, ενώ ήταν ακόμη μέλος των Gangstar με την ονομασία Jazzmatazz. Περιλάμβανε συνεργασίες με τους Donald Byrd, MC Solar, Roy Ayers. Μέχρι και σήμερα να πούμε πως το Jazzmatazz είναι ένας από τους δίσκους που κατά κάποιο τρόπο διαμόρφωσαν την hip-hop με στοιχεία trip-hop και jazz σύνθεσης μαζί. Επηρέασαν γενικότερα την παγκόσμια μουσική σκηνή. Να πούμε πως αργότερα στο δεύτερο έτσι solo LP του Jazzmatazz, το Jazzmatazz Volume 2 στο New Reality, συμμετείχαν οι Chaka Khan, Ramsey Lewis, ακόμη και ο Jamiroquai. Να πούμε πως αυτοί οι συγκεκριμένοι δίσκοι κατά κάποιο τρόπο πήγανε την hip-hop μουσική στο επόμενο επίπεδο. Ο Guru ήθελε να δημιουργήσει ένα νέο είδος βάζοντας τους ίδιους τύπους που τον samples που δειγματίζανε στο στούντιο να τζαμάρουνε σε αυτούς τους ρυθμούς με κορυφαίους τραγουδιστές της εποχής. Αρκετά πειραματικό για την εποχή του. Βέβαια κανείς δεν ήξερε ότι θα δημιουργούσε αυτή την ιστορική μουσική.

Αυτή ήταν η Jazzual Suspects, η γνωστή άγνωστη ύποπτη της Jazzual, πίσω από το συγκεκριμένο σχήμα, πίσω από όλη αυτή την δουλειά υπάρχει ο σπουδαίος μουσικός παραγωγός Charlie Tate, γνωστός για την αγάπη του όσον αφορά την παλιά χρυσή εποχή των funky breaks, της jazz, της soul, hip hop, όπου όλα αυτά είναι προφανή μέσα από το συγκεκριμένο δίσκο. Υπάρχει μια σειρά η οποία ονομάζεται Mushroom Jazz του Mark Farina και όπως αναφέρει ο Charlie Tate, ο Mark Farina έπαιξε καταλυτικό ρόλο ώστε να δημιουργηθεί το συγκεκριμένο project, η Jazzual Suspect. Να πούμε πως το 2026 κυκλοφόρησε η συγκεκριμένη δουλειά σε βινήλιο αλλά και ψηφιακά, το βρίσκεται online.

Αξεπέραστος και διαχρονικός, μιλάμε και αναφερόμαστε στο James Ezekiel Chambers ή αλλιώς Jimmy Cliff, γεννημένος το 1944, έφυγε από τη ζωή το 2025, Τζαμαϊκανός μουσικός της ska, της rocksteady, reggae και soul, σαφώς και θεωρείται ένας από τους πιο διάσημους μουσικούς της Τζαμάικα. Τοποδόθηκε η συμβολή του στη διάδοση της reggae μουσικής διεθνώς. Μέχρι το θάνατό του ήταν ο τέταρτος μουσικός της reggae που κατήχε το τάγμα της αξίας. Το τάγμα της αξίας αποτελεί μέρος του συστήματος τιμών της Τζαμάικα και είναι η υψηλότερη τιμή που απονέμεται από το έθνος της Τζαμάικα. Η ύψιστη τιμή επίσης για τα επιτεύγματά του στις τέχνες καθώς και στις επιστήμες. Πίστευε πάρα πολύ στην επιστήμη, υποψήφιος 7 φορές για τα βραβεία Grammy, κερδίζοντας 2 μόλις. Γεννημένος στο Saint James στην αποικία της Τζαμάικα το 1944, άρχισε να γράφει τραγούδια ενώ ήταν ακόμη στο δημοτικό σχολείο, ακούγοντας το ηχοσύστημα ενός γείτονα. Σε ηλικία μόλις 14 ετών ο πατέρας του τον πήγε στην πρωτεύουσα, την πόλη της Τζαμάικα, Kingston, όπου υιοθέτησε και το καλλιτεχνικό του όνομα Jimmy Cliff. Όσον αφορά τώρα τις δεκαετίες από το 60 μέχρι το 70, αυτό που έκανε ο Jimmy Cliff είναι να αναζητά παραγωγούς όσο ήταν ακόμα στο σχολείο, προσπαθώντας να ηχογραφήσει τα τραγούδια του, συμμετέχοντας συνεχώς σε διαγωνισμούς ταλέντων. Ένα βράδυ, όπως αφηγείται ο ίδιος, περνούσα από ένα δισκοπολείο και ένα εστιατόριο καθώς έκλεινα. Πίεσα τον εαυτό μου και έπεισα έναν από αυτούς, όπως ήταν η Leslie Kong, ο Leslie Kong που συνάντησε σε ένα από τα εστιατόρια που έκλειναν, να ασχοληθεί με την ηχογράφηση της reggae μουσικής, ξεκινώντας από εμένα. Μετά από 2 single που δεν κατάφεραν να κάνουν μεγάλη επιτυχία, η καριέρα του απογειώθηκε όταν το Hurricane Hattie έγινε πραγματικά επιτυχία. Να πούμε πως το 80 και το 90 ήταν οι χρυσές δεκαετίες του Jimmy Cliff, όπου έκανε αρκετές περιοδίες πριν ηχογραφήσει με τους Cool and the Gang. Φυσικά, κάνοντας και ερμηνεύοντας και σπουδές διασκευές όπως το Guns of Brixton, το Clash που μεταδώσαμε μόλις τώρα.

0: Ο Φιρ Κουτιέλ, γεννημένος το 1982, μόλις 44 ετών, επαγγελματικά φυσικά γνωστός ως ο Κούτιμαν, Ισραηλινός μουσικός, συνθέτης, παραγωγός, animator. Βέβαια, εντάξει, αν δημιουργείς μουσική, σαφώς έλκει και η τέχνη η 7η αυτή του κινηματογράφου. Γεννημένος στην Ιερουσαλήμ, μεγάλωσε στο Ζίχρον Ιάκοφ. Ξεκίνησε μαθήματα πιάνου σε ηλικία μόλις 6 ετών, έμαθε να παίζει drums και κιθάρα στα 14. Στα 18 του φυσικά μετακόμισε στο Τελ Αβίβ για να σπουδάσει jazz στο μουσικό κολέγιο. Ενώ εργαζόταν σε ένα παντοπολείο, ο Κουτιέλ ανακάλυψε ένα πανεπιστημιακό ραδιοφωνικό σταθμό που έπαιζε είδη μουσικής που ήταν πολύ διαφορετικά από την κλασική jazz, την οποία ήταν και συνηθισμένος. Μετά από αυτή την εμπειρία, ο Κουτιέλ γνώρισε τον Σάμπο, έναν ακόμη καλλιτέχνη, ο οποίος του σύστησε την afrobeat και τη funk μουσική, συμπεριλαμβανομένων βέβαια και ήχους που δημιουργούσαν James Brown και αξεπέραστος ένας και μοναδικός Φέλα Κούτι, αυτός ο σπουδαίος Νιγηριανός μουσικός, πολιτικός και ακτιβιστής, ο πατέρας καινοτόμος του Afrobeat. Μεταξύ πολλών άλλων, άρχισε να διευρύνεται το γούστο του, η αισθητική του όσον αφορά τη μουσική, καθώς παρέκλεινε από την παραδοσιακή του εκπαίδευση. Το 2003 ο Κουτιέλ ξεκίνησε ένα ταξίδι στη Τζαμάικα, όπου ερεύνησε τη ρέγγε και συνεργάστηκε με του Στίβεν και Ντάμιεν Μάρλεϊ.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Όπως αναφέρει και ο ίδιος ο Lawrence Parker ή αλλιώς ο Kurt Swan στο Love is Gonna Get You, η λέξη αγάπη είναι μια πολύ πολύ σοβαρή λέξη. Σοβαρή όμως είναι και η σταδιοδρομία και η φιλοσοφία που έχει ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, ο Lawrence Parker, γεννημένος το 1965, επαγγελματικά γνωστός ως Kurt Swan. Η συντομογραφία είναι «To knowledge reign supreme over nearly everyone». Και αν θέλεις να πέσεις πάνω σε έναν αυθεντικό καλλιτέχνη από το Bronx, σίγουρα αυτός είναι ο Lawrence Parker, γεννημένος στο Brooklyn της Νέας Υόρκης από Αμερικανίδα μητέρα και Τζαμαϊκανό πατέρα. Ο βιολογικός του πατέρας δεν συμμετείχε ουδέποτε στην ανατροφή του. Είχε μια πολύ έτσι ταραγμένη παιδική ηλικία, υποφέροντας από σοβαρούς ξυλοδαρμούς από τον πατριό του, τον John Parker. Όταν η οικογένεια ζούσε ακόμη στο Χάρλεμ, η μητέρα του έφυγε απευθείας από το γάμο αυτό, τόσο αυτός όσο και ο μικρότερος αδερφός του Κένι, μετακόμισα μαζί της στο Μπρόνξ και αργότερα στο Μπρούκλιν. Σε ηλικία 16 ετών, ο Lawrence Parker οριστικά έφυγε από το σπίτι του, περνώντας ένα διάστημα άστεγο στη Νέα Υόρκη, προτού τελικά υπογράψει σε μια ομαδική στέγαση στο Μπρόνξ. Μεγαλώνοντας, ο Πάρκερ είχε αναπτύξει μια βαθιά αγάπη για την αναδυόμενη κουλτούρα του hip-hop στη Νέα Υόρκη και μέχρι τότε είχε τελειοποιήσει και την τέχνη του στα MC. Παράλληλα ήταν ενεργός και ως συγγραφέας γκράφιτι. Τα γκράφιτι στη Νέα Υόρκη έχουν ασκήσει και ακόμη μέχρι και σήμερα σημαντική τοπική, εθνική και διεθνή επιρροή στα τέλη της δεκαετίας του 60 και 70, όπου εμφανιζόντουσαν κυρίως όλο το σύστημα του μετρό της πόλης καθώς και στις εργατικές κατοικίες. Ενώ βρισκόταν στο καταφύγιο αστέγων, οι κάτοικοι εκεί τον αποκαλούσαν Κρίσνα. Γνωστός και ως Μαντάβα, είναι μια σημαντική θεότητα στον Ινδουισμό, σεβαστός για τις θεϊκές ικανότητές του. Λόγω της περιόριάς του και της πνευματικότητας, διάφοροι έτσι άνθρωποι που βρισκόταν στο πλάι του εξέφρασαν την επιθυμία να παραμείνει στο κοινοτικό αυτό καταφύγιο και να γίνει κάτι σαν σύμβουλος των νέων. Ο Kurt Swan ή αλλιώς ο Lawrence Parker άρχισε να μπαίνει στη διαδικασία έτσι και στην κοσμοθεωρία του ακτιβισμού και τελικά μετατράπηκε όλο αυτό σε τι, σε μία ο ίδιος ηγετική φυσιογνωμία και μάλιστα ιδρυτής αρκετών ομάδων hip-hop που εργάστηκαν για την προώθηση της ειρήνης, της εκπαίδευσης, επίσης όπως κινήματα Stop the Violence Movement και το Human Education Against Lies. Ίδρυσε επίσης το Temple of Hip-Hop, μια ομάδα αφιερωμένη στη διατήρηση και επέκταση της κουλτούρας και της πνευματικότητας του hip-hop. Ενεργός φυσικά μέχρι και σήμερα.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα δέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, για τους ανθρώπους που ήρθανε μόλις τώρα στην παρέα μας, συντονισμένοι στον 958. Απαραίτητες συστάσεις και αυτή την δεύτερη ώρα της σημερινής μας συνάντησης. Μερσιάννα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, πίσω από τις μουσικές επιλογές και τις μικρές ιστορίες μέσα από τα άλμπου, μέσα από τη δημιουργία, τα έργα των καλλιτεχνών. Μόνη μου βέβαια δεν είμαι και δεν θα μπορούσα να είμαι. Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική επιμέλεια του ήχου συνεχίζει ακάθεκτος και εμείς έτσι μπήκαμε με το όνειρα. Ένα τραγούδι των Fleetwood Mac. Είναι ένα βρετανικό-αμερικανικό σχήμα γραμμένο, ερμηνευμένο από τη Stevie Nicks, το 11ο στουντιακό άλμπουμ του συγκροτήματος, το οποίο κυκλοφόρησε το 1977 με την ονομασία Rumors. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το Dreams κυκλοφόρησε ως το δεύτερο single το Μάρτιο του 1977 από την Warner Bros. Φυσικά πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα, έφτασε στην πρώτη θέση του Billboard 100. Και να πούμε πως το τραγούδι επανήλθε στα μουσικά charts και μπήκε σε ψηφιακές αντίστοιχες πλατφόρμες το 2020, ενώ κατατάχθηκε στην ένατη θέση στη λίστα του Rolling Stone όσον αφορά τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Αυτή βέβαια δεν ήταν η φωνή της Stevie Nicks, όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά της Μαρτίνα Μενέντες, σε μια συνεργασία που είχε με την Maxi Laretta και την Καρίνα Βισμάρα.

Σεβμέκ ή στη Γιωρούμ. Θέλω να αγαπήσω αυτό το ψυχεδελικό ηλεκτρονικό cult, θα λέγαμε, κομμάτι μέσα από το project MMT του Mehmet Aslan. Είναι μια διασκευή του αρχικού ομώνυμου κομματιού σε ερμηνεία του Ερκούτ Τακίν και στίχους του Mehmet Toman, αναμειγμένο με βαθιά έτσι ανατολίτικα funk στοιχεία. Υπάρχει το έργο του Mehmet Aslan, του μουσικού παραγωγού, DJ με έδρα το Βερολίνο, που εμφανίζεται σε ανεξάρτητες συλλογές όπως το Hammam House, και μάλιστα να πούμε ότι δημιουργεί συγκεκριμένη ατμόσφαιρα προσφέροντας ένα ηχοτοπίο βασισμένο σε ρευστούς ρυθμούς τυμπάνων, παραδοσιακούς τόνους οργάνων με τα σάμπου, τα φωνητικά από την ερμηνεία του Ερκούτου.

0: Αυτή ήταν το Ιερό Πνεύμα, Sacred Spirit, ένα γερμανικό μουσικό project, το οποίο γεννήθηκε από τους Klaus Zundel, Ralph Hamm και Marcus Tabb. Η μουσική τους είναι επηρεασμένη από New Wave, New Age ηλεκτρονικά στοιχεία, World Music καθώς και Ambient. Να πούμε προπώς ο δίσκος, το Chants and Dances of Native Americans, κυκλοφόρησε το 1994. Το άλμπουμ ήταν υποψήφιο για το βραβείο Grammy ως το καλύτερο New Age άλμπουμ. Σε συμφωνία με το θέμα των Native Americans, ο Zundel υιοθέτησε και το ψευδόνυμο The Fearsome Brave ή αλλιώς ο The Brave. Για κάθε άλμπουμ το οποίο εκείνη την εποχή πολλούταν, γινόντουσαν δωρεές στο Native American Rights Fund. Ήταν ένα ταμείο για τα δικαιώματα των ηθαγενών Αμερικανών, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα το Boulder του Κολοράντο, το οποίο χρησιμοποίησε τους κάποιους ισχύοντες κανόνες και κάποιες συνθήκες για να διασφαλίσει ότι οι κυβερνήσεις πολιτιών των Ηνωμένων της Αμερικής, καθώς και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, θα έπρεπε να αποκαταστήσει τα νόμιμα δικαιώματα των ηθαγενών. Και όσον αφορά τους ηθαγενείς Αμερικανούς, σαφώς αναφερόμαστε στους Ινδιάνους.
1: Let me ask you a question. Has anything ever happened to you that you couldn't explain? That made you feel sort of foolish when you tried to tell somebody about it? Well, if it has, you have plenty of company.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: 2012, όταν κυκλοφόρησε ο υπέροχος αυτός δίσκος Blue Tomorrows, νερό τσε, αν και Βρετανός, το τσε προφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Να πούμε πως είναι ένας καλλιτέχνης από την Βρετανία, στην ουσία ένας μουσικός παραγωγός που δημιουργεί instrumental hip-hop μουσική, μεγάλα έτσι projects, κυκλοφόρησε το 2012 όπου μας συστήθηκε μέσα από τη συγκεκριμένη δουλειά το album Blue Tomorrow, στο κομμάτι που μεταδώσαμε And Then She Was Gone.

Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, αυτή ήταν η Tangerine Dream, το όνειρο Μανταρίνι, ένα γερμανικό σχήμα ηλεκτρονικής μουσικής, το οποίο ιδρύθηκε πριν από τους Kraftwerk. Δηλαδή οι Kraftwerk εμφανίστηκαν το 1970, οι πρωτοπόροι της ηλεκτρονικής σκηνής. Η Tangerine Dream ιδρύθηκαν το 1967 από τον Edgar Wilmar Froese. Αυτός ήταν ένας υπέροχος γερμανός μουσικός καλλιτέχνης, πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Και μάλιστα να πούμε ότι το σχήμα είχε πολλές αλλαγές από την ημέρα ίδρυσης μέχρι και το θάνατο του Froese το 2015. Επίσης υπάρχει και μια ιδιαίτερη ιστορία πίσω από το συγκεκριμένο κομμάτι, το Love on a Real Train. Είναι μια ορχιστρική σύνθεση από τους Tangerine Dream, κυκλοφόρησε OST, original δηλαδή soundtrack, για την ταινία Risky Business του 1983. Ξέρετε ποιο είναι το Risky Business, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise, ελληνική μετάφραση, οι πονηρές δουλειές ενός πρωτάρη. Να πούμε, όταν ο σκηνοθέτης του Risky Business, ο Paul Brickman, σεναριογράφος και σκηνοθέτης Αμερικανός, και ο παραγωγός ο Avnet, ο Jonathan Avnet, έφτασαν στο Βερολίνο για να ακούσουν την μουσική των Tangerine Dream για το soundtrack της ταινίας, διαπίστωσαν ότι το ολοκληρωμένο έργο δεν τέριαζε τελείως στο δημιουργικό τους όραμα. Ο Edgar τότε είπε πως καθίσαμε μπροστά στα όργανά μας εντελώς ακινητοποιημένοι. Απενεργοποιήσαμε τις οθόνες που έδειχναν αποσπάσματα της ταινίας και αρχίσαμε να αυτοσχεδιάζουμε ρυθμικά μοτίβα και λούπες χωρίς αρχή ή τέλος. Ο Brickman ξαφνικά ηλεκτρίστηκε και ισχυρίστηκε ότι αυτό ακριβώς το είδος της ατμόσφαιρας απαιτούσε και η ίδια η ταινία. Μετά από αυτό ηχογραφήσαμε την πλήρη μουσική επένδυση μέσα σε 2 μέρες και 2 νύχτες και τελικά φέραμε τις κασέτες Master 7 η ώρα το πρωί στην πύλη, όπου το αεροπλάνο του σκηνοθέτη και του παραγωγού ήταν έτοιμο να απογειωθεί. Το Love on a Real Train είναι αυτό το ορχιστρικό κομμάτι ονειρικού, μελαγχολικά κατηφορικού νυχτοκουρνιού που περιλαμβάνει περίτεχνα επαναλαμβανόμενα μοτίβα synthesizer, κρουστά και υπνοτικά κουδουνίσματα. Στην ταινία το συγκεκριμένο κομμάτι εμφανίζεται για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής σκηνής μεταξύ του Τζόελ, του Τόμ Κρουζ και της Λάνα Ρεμπέκα Ντε Μορνέ σε ένα τρένο L του Σικάγο.

Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για μουσικούς θησαυρούς τις εποχές 60, 70 και 80 δεκαετίες αντίστοιχα, σίγουρα μπορούμε να ταξιδέψουμε σε αυτή τη ματωμένη ήπειρο που ονομάζεται Αφρική. Καθώς ο Τιλιέ Γκεμπρέ ήταν ένας από τους μουσικούς θησαυρούς της δεύτερης πιο πυκνοκατοικημένης χώρας της Αφρικής, Αντίς Αμπέμπα, μία τόσο έτσι δεμένη θα λέγαμε μουσική σκηνή γύρω από την παγκόσμια δισκογραφική βιομηχανία όταν μιλάμε για jazz της Αιθιοπίας. Πλούτος αιθιοπικών θησαυρών που ανακαλύφθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες και είναι εύκολο να φανταστεί κανείς πως η Αιθιοπία ήταν μια κοινωνία γεμάτη μουσικά ιδρύματα. Στην πραγματικότητα όμως μόνο λίγοι εκλεκτοί ταλαντούχοι μουσικοί είχαν την ευκαιρία τότε να σπουδάσουν μουσική πλήρους φοίτησης. Ένα ίδρυμα που ξεχώρισε ωστόσο ήταν το πρώτο θέατρο, το Σελασιέ, το Εθνικό Θέατρο της Αιθιοπίας στην Αντίς Αμπέμπα.

Εμπα, όπου ο σπουδαίος Γκεμπρέ ήταν ένας από τους 120 μαθητές που φοιτούσαν σε εκείνο το μουσικό σχολείο. Ένα αφιέρωμα στο Εθνικό Ραδιόφωνο ανέφερε τα εγγένεια του νέου μουσικού σχολείου και ο Τελαγέ στην Πέμπτη Δημοτικού δέχτηκε πάρα πολύ έτσι, με ενθουσιασμό θα λέγαμε, την ιδέα να επιλέξει τη μουσική ως επάγγελμά του.

Ποιος είναι ο Walter που θυμάστε εσείς? Είναι ο Little Walter, ο Marion Walter Jacobs. Είναι ο Walter Trout, αυτός ο υπέροχος μπλουζίστας, ή απλά το Walter αναφέρεται στον Horton, θα μπορούσε ακόμα και στον Walter Davis. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Μπροστά από το μικρόφωνο ήταν η Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Ακούσατε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, τον οποίο και ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Σιδερίδης. Καλή συνέχεια.

0: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
1: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
0: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

μπορέσω με γητιές καινούριες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να το γιατρέψω απ' τις πληγές.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Τα δικαιώματα των ζώων δεν είναι ένα δώρο που εμείς δίνουμε σε αυτά. Είναι το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα που έχουν από τη στιγμή της γέννησής τους και που εμείς τους κλέψαμε.

βάθος. Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναντήρηση μου φέρεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τι αφήνεις.

άσε με να κάνω λάθος, άσε με να κουραστώ, άσε με να έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω, κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

ερευνήσεις και για χώρες μακρινές. Μην λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει

Δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω. Κάπου ξέρω πως έπαιξα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σα για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι ο

όλο παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

φεύγει από το νερό, ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει θρυφτής βουριέ, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτώσει και τραχεί να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιού τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

με σ' άδειους δρόμους τριγυρνώ. Μα όσο κι αν περιπλανιέμαι, στα άλλη μέρια σου γυρνώ. Παντοτινά δικό σου, παντοτινά δικό σου, παντοτινά δικό σου απ' την αρχή μέχρι το τέλος μες στη ζωή. Παντοτινά δικό σου, παντοτινά δικό σου, παντοτινά δικό σου απ' την αρχή.

Γεννήθηκε το 1850 στη Λευκάδα, πρώτο παιδί ενός Ιρλανδού και μιας Ελληνίδας. Μεγάλωσε στο Δουβλίνο, μετανάστευσε στην Αμερική, στο τέλος βρέθηκε στην Ιαπωνία. Δημοσιογράφος, λογοτέχνης, δάσκαλος αγγλικών και καθηγητής πανεπιστημίου, ο Λευκάδιος Πατρίκιος Χέρν είναι ελάχιστα γνωστός στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό, αλλά πασίγνωστος ως Κοϊζούμι Γιακούμο στην Ιαπωνία, όπου και πέθανε το 1904. Το εντευκτήριο ιδεών αρχίζει τώρα.

Ευκτήριο Ιδεών. Μια εκπομπή για επίκαιρα και ανεπίκαιρα θέματα από την επικράτεια των τεχνών και του πολιτισμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 7 το απόγευμα, στον 958 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης. Τεχνική επιμέλεια Ζωή Μούσιου.

0: Μιλά στο Ενδευκτήριο Ιδεών η Τέτη Σόλου, που έχει μελετήσει το έργο του και έχει μεταφράσει στα ελληνικά πεζογραφικά κείμενα του Λευκάδιου Χέρν.
1: Λευκάδιος Χέρν. Ένα παιδί που μεγαλώνει σαν ορφανό ενώ έχει και τους δύο γονείς του. Ένας ευκατάστατος νέος που γνωρίζει τη σκληρότητα της διαφοροποίησης, της αδικίας και της άκρας φτώχειας. Ένα ελεύθερο πνεύμα που δεν δεσμεύεται από σύνορα και προκαταλήψεις. Ένα αδάμαστο όραμα που δεν καταβάλλεται από τις ανατροπές της ζωής. Μια ζωή περιπετειώδης που ξεκινάει από τη Λευκάδα, κάνει το γύρο του κόσμου και φτάνει στην Ιαπωνία. Ο Λευκάδιος ήταν δημοσιογράφος, σκητσογράφος, δάσκαλος, συγγραφέας, καθηγητής πανεπιστημίου και γίνεται γέφυρα ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς. Με τα έργα του γνωρίζει στο δυτικό κόσμο την εντελώς άγνωστη Ιαπωνία. Η Ιαπωνία τον αγκαλιάζει σαν έναν από τους σπουδαιότερους συγγραφείς της και τον τιμά με μουσεία, με προτομές και αγάλματα σε όλες τις πόλεις που έζησε. Η Αμερική επίσης. Πρόσφατα η Ελλάδα και η Ιρλανδία. Τα βιβλία του κυκλοφορούν μεταφρασμένα σε πολλές γλώσσες. 120 χρόνια μετά το θάνατό του, ο Λευκάδιος Χέρν παραμένει ένας οικουμενικός άνθρωπος και ένας μεγάλος συγγραφέας. Από τη ζωή και το έργο του, ο άνθρωπος του 21ου αιώνα μπορεί να αντλήσει μαθήματα ζωής. Αξίζει να σταθούμε σε κάποια σημεία της διαδρομής του Λευκάδιου Χέρν, της οδύσσιάς του και να προσεγγίσουμε κάποιες πλευρές της προσωπικότητάς του. Ας χωρίσουμε τη ζωή του σε τρεις κύκλους και ξεκινάμε με τον κύκλο της Ευρώπης. Η πολυπολιτισμικότητα που χαρακτηρίζει το Λευκάδιο Χέρν ξεκινάει από την ίδια του την οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν ένας Ιρλανδός στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος υπηρετούσε στα Επτάνησα που τότε ήταν αγγλοκρατούμενα και γνωρίζει τη Ρόζα, κόρη της οικογένειας Κασιμάτη από τα Κύθυρα. Οι δύο νέοι ερωτεύτηκαν, κλέφτηκαν και κατέφυγαν στη Λευκάδα. Ο Λευκάδιος Χέρν γεννήθηκε στη Λευκάδα στις 27 Ιουνίου του 1850 και βαφτίστηκε στην εκεί Ορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, παίρνοντας το όνομα Λευκάδιος Πατρίκιος. Σε ηλικία 2 χρονών αφήνει την Ελλάδα. Δεν θα επιστρέψει ποτέ ξανά και θα κάνει με τη μητέρα του το πρώτο μακρινό του ταξίδι στην Ιρλανδία. Θα πάνε στους συγγενείς του πατέρα, ο οποίος ήδη έχει φύγει για μακριά, έχει πάρει μετάθεση για τις Δυτικές Ινδίες. Ο Λευκάδιος θα κρατήσει στο νου του μια θολή, αλλά προσφυλή ανάμνηση της αληθινής Ελλάδας, όπως την αποκαλεί. Θα κρατήσει στο νου του το φως αυτής της μακρινής χώρας όπου πρωτοείδε τη ζωή. Θα ακολουθήσουν και άλλα ταξίδια. Γαλλία, Αγγλία, Αμερική, Καραϊβική, Κούβα ίσως, Δυτικές Ινδίες, Ιαπωνία. Ο Λευκάδιος θα φεύγει πάντα χωρίς να επιστρέφει ποτέ.

0: ο λόγος και πάλι στην Τέτη Σόλου.
1: Το οικογενειακό περιβάλλον στην Ιρλανδία είναι πλούσιο, αλλά είναι συντηρητικό. Και δεν καλοδέχεται τη ρόζα, τη μεσογειακή ή τη μελαψή. Εν τω μεταξύ, ο έρωτας του πατέρα προς τη μητέρα έχει τελειώσει. Ο Τσάρλς ακυρώνει το γάμο με τη ρόζα και την υποχρεώνει να εγκαταλείψει το Δουβλίνο. Η ρόζα ακολουθεί την τραγική της μοίρα. Είναι εξαπατημένη, είναι διωγμένη από το σύζυγό της. Είναι έγκυος το τρίτο παιδί και εμφανίζει έκδηλα τα συμπτώματα της ψυχικής νόσου. Ο Τσάρλς ξαναπαντρεύεται, φεύγει με μετάθεση και ο Λευκάδιος απομένει μόνος. Δεν θα ξαναδεί ούτε τον πατέρα, ούτε τη μητέρα. Και θα περάσει πικρά παιδικά χρόνια κοντά στην κηδεμόνα του, στη δεσποτική και συντηρητική θεία. Στο σπίτι δεν τον αποκαλούσε κανείς με το όνομά του. Τον φώναζαν το παιδί. Η κηδεμόνα του μπορεί να τον αγαπούσε, όμως μέσα στη στενομυαλιά της του προξένησε ανεπανόρθωτα τραύματα. Και αυτό το παιδί, ο Λευκάδιος, μεγάλωνε σαν ορφανό, ενώ ζούσαν και οι δύο γονείς του. Χρόνια αργότερα θα περιγράψει τους εφιάλτες των παιδικών του χρόνων. Η υποψία που προηγείται του εφιάλτη. Κακόβουλα υπολογισμένη βραδύτητα. Κάτι βαρύ υπήρχε στο δωμάτιο που έπνιγε τη βούληση. Μία αίσθηση που δεν έχει όνομα στη γλώσσα των ζωντανών. Αυτά είναι δικά του λόγια. Τα φαντάσματα που βασάνισαν τα παιδικά του χρόνια στο σπίτι στο Δουβλίνο θα επανέρχονται σε όλο το υπόλοιπο της ζωής του. Στον αντίποδο αυτών, το πλούσιο περιβάλλον μέσα στο οποίο ανατράφηκε του έδωσε το πλεονέκτημα της μεγάλης και συστηματικής μόρφωσης σε σπουδαία κολέγια, της Αγγλίας και της Γαλλίας. Η μοναχική του φύση βρήκε καταφύγιο στα βιβλία που έγιναν για αυτόν και μάνα και πατέρας και φίλοι. Και ο Λευκάδιος μελετούσε πολύ και μελετούσε κόντρα στην καθολική εκπαίδευση, κόντρα στη συντηρητική κοινωνία της μέσης αστικής Ιρλανδικής τάξης, κόντρα στο συντηρητικό περιβάλλον του. Μελετώντας, ανακάλυψε το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και απέκτησε ελληνική παιδεία. Στα 16 του χρόνια, ο Λευκάδιος Χέρν αναγκάζεται να σταματήσει το σχολείο. Ο πατέρας πεθαίνει, τα χρήματα λιγοστεύουν, η συντηρητική και πλούσια θεία πτωχεύει και ο Λευκάδιος σε ηλικία πια 18 χρονών βρίσκεται στο Λονδίνο. Είναι πάμφτωχος, είναι άστεγος και νηστικός. Μια παλιά υπηρέτρια του σπιτιού του προσφέρει στέγη και ένα χρόνο αργότερα κάποιος από το οικογενειακό του περιβάλλον θα του δώσει ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή για την Αμερική, θα του δώσει και λίγα χρήματα ίσα που φτάνουν για το ταξίδι και θα του δηλώσει ότι δεν έχει πλέον τίποτα να περιμένει από την οικογένεια. Από εδώ και στο εξής θα είναι υπεύθυνος ο ίδιος για τη ζωή του. Έτσι κλείνει ο κύκλος της Ευρώπης και ανοίγει ο κύκλος της Αμερικής.

0: Ο ηθοποιός Ηλίας Λογοθέτης αυτοσυστήνεται ως Ηλίας Φρούφαλος και διαβάζει μία από τις ιστορίες του Λευκάδιου Χέρν που τον έκαναν τόσο δημοφιλή στη δεύτερη και οριστική του πατρίδα.
1: Ο Ηλίας Φρούφαλος διαβάζει Λευκάδιο Χέρν. Ο Σιντόρη λοιπόν ήταν ένας γερακάρης και κυνηγός που λεγόταν Σοντζό και ζούσε στην περιοχή που λεγόταν Ταμούρα Νο Γκο της επαρχίας Μούτσου. Μια μέρα βγήκε να κυνηγήσει, αλλά δεν βρήκε θύραμα. Στο δρόμο της επιστροφής, σε ένα μέρος που λέγεται Ακανούμα, εκεί που ετοιμάζονταν να περάσει το ποτάμι, είδε ένα ζευγάρι πάπιες ο Σιντόρη, που κολυμπούσαν δίπλα-δίπλα. Δεν είναι καλό να σκοτώνεις ο Σιντόρη, αλλά στον Τζο μιλούσε πολύ και σημάδεψε το ζευγάρι. Το βέλος του βρήκε το αρσενικό. Το θηλυκό ξέφυγε μέσα από τα βούρλα της όχθης και εξαφανίστηκε. Ο Σοντζό πήρε το σκοτωμένο πουλί σπίτι του και το μαγείρεψε. Εκείνη τη νύχτα είδε ένα στενάχωρο όνειρο. Μια όμορφη γυναίκα ήρθε, λέει, στο δωμάτιό του, στάθηκε δίπλα στο μαξιλάρι του και άρχισε να κλαίει. Έκλαιγε τόσο πικρά που ο Σοντζό ένιωσε την καρδιά του να ξεσκίζεται όσο την άκουγε. Η γυναίκα του φώναξε: «Γιατί, αχ, γιατί τον σκότωσες, για ποιο σφάλμα ήταν ένοχος? Στο Ανακούμα ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι οι δυο μας και εσύ τον σκότωσες. Τι κακό σου είχε κάνει? Ξέρεις τουλάχιστον τι ήταν αυτά που έκανες? Αχ, ξέρεις τι άσπλαχνο, τι σκληρό πράγμα έχεις κάνει? Σκότωσες μαζί και εμένα, γιατί δεν θα ζήσω χωρίς τον άνδρα μου. Μόνο για να σου πω αυτό ήρθα». Συνέχισε να κλαίει γοερά, τόσο πικρά που το κλάμα της έφτασε ως τα φιλοκάρδια του Σοντζό και με αναφιλητά είπε τα λόγια από αυτό το ποίημα. Με το λιόγερμα τον φώναξε να γυρίσουμε πίσω. Τώρα κοιμάμαι μονάχη στη σκιά των βούρλων του Ακανούμα. Αχ, τι ανίποτε δυστυχία. Αφού απάγγειλε αυτούς τους στίχους, αναφώνησε: «Αχ, δεν ξέρεις, δεν μπορείς να ξέρεις τι έχεις κάνει. Αλλά αύριο που θα πας στο Ανακούμα θα δεις. Και αφού είπε αυτά, έφυγε κλαίγοντας γοερά. Το όνειρο έμεινε τόσο ζωντανό στο μυαλό του που όταν ξύπνησε το πρωί ο Σοντζό ήταν πολύ ταραγμένος. Θυμήθηκε τα λόγια: «Αλλά αύριο που θα πας στο Ακανούμα θα δεις. Και αποφάσισε να πάει εκεί για να μάθει αν το όνειρό του ήταν κάτι περισσότερο από όνειρο. Έτσι πήγε στο Ακανούμα και εκεί, όταν έφτασε στην όχθη του ποταμού, είδε το θηλυκό Σιντόρη να κολυμπάει μόνο του. Την ίδια στιγμή το πουλί αντιλήφθηκε την παρουσία του Σοντζό, αλλά αντί να προσπαθήσει να φύγει, κολύμισε προς το μέρος του, κοιτάζοντάς τον με παράξενη επιμονή. Και τότε ξαφνικά ξέσκισε με το ράμφος του το κορμί του και πέθανε μπροστά στα μάτια του κυνηγού. Ο Σοντζό ξύριζε το κεφάλι του και έγινε ιερέας».

0: μας μιλά η Τετσόλου.
1: Είναι 19 χρονών όταν βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Ο κύκλος της Ευρώπης έχει κλείσει οριστικά. Η Ήπειρος που τον γέννησε, που τον ανάθρεψε και τον έδιωξε δεν θα επιστρέψει ποτέ. Στην Αμερική ο Λευκάδιος έφτασε πολύ φτωχός, ολομόναχος και προδομένος. Ποιοι τον βοήθησαν να επιβιώσει? Οι Ιρλανδοί εργάτες του λιμανιού. Από τη Νέα Υόρκη πήγε στο Σινσινάτι. Εκεί ζούσε σε συνθήκες απερίγραπτης φτώχειας, κάνοντας οποιαδήποτε εργασία για να εξοικονομήσει τα προστοζήν. Ήταν άστεγος και έμπαινε σε βιβλιοθήκες για να διαβάσει και για να ζεσταθεί. Κι όμως το όραμά του στάθηκε πολύ δυνατότερο και από το κρύο και από την πείνα και από την έλλειψη στέγης και την εξαθλίωση. Παρατηρώντας τις φωτογραφίες του Λευκάδιου Χέρνα από την εφηβική του ηλικία και μετά, βλέπουμε ότι εμφανίζεται πάντα με το δεξί προφίλ. Και τούτο γιατί το αριστερό του μάτι είχε καταστραφεί τελείως από ένα ατύχημα που είχε στο σχολείο στα 16 του χρόνια. Αυτή η δυσμορφία που τον έκανε διαφορετικό του δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα από όσα είχε ήδη. Εκτός από τις φοβίες και τα φαντάσματα που ήταν κατάλοιπα της συντηρητικής και απάνθρωπης ανατροφής του, είχε πρόβλημα στην όραση και στην εμφάνιση. Τότε είναι που ο Λευκάδιος Χέρν από τα δύο βαφτιστικά του ονόματα εγκαταλείπει το Ιρλανδικό όνομα Πατρίκιος. Αυτό είναι ένα σημάδι ότι αυτός ο πικρός Ιρλανδικός κύκλος έχει κλείσει ολότελα. Με εφόδιο τη μεγάλη του μόρφωση και την ελληνική παιδεία, έγινε πολίτης του κόσμου. Το ανοιχτό μυαλό του, που γνωρίζει ρίζες αλλά όχι σύνορα όπως έχει υποθεί, δεν περιορίστηκε σε μια συγκεκριμένη εθνική ταυτότητα. Είναι πολίτης του κόσμου και υπογράφει πλέον ως Λευκάδιος Χέρν. Με το όνομα Λευκάδιος θέλει να δηλώσει την ελληνική καταγωγή του, το δεσμό με τη μητρική γη και την αγάπη του για το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Αργότερα, όταν θα βρεθεί στην Ιαπωνία, θα βρει κοινά σημεία ανάμεσα στους δύο πανάρχαιους πολιτισμούς. Στο Σινσινάτι όπου βρίσκεται, έχει την τύχη να γνωρίσει τον τυπογράφο Χένρι Γότκιν, ο οποίος στάθηκε γι' αυτόν ένας πολύ καλός φίλος. Μάλιστα, ο Γότκιν αποκαλούσε το Λευκάδιο κοράκι, λόγω των μαύρων μαλλιών του και της αγάπης του για τον Έντγκαρ Άλαν Πόε. Χάρη στο Γότκιν, ο Λευκάδιος θα γίνει διορθωτής κειμένων. Και εδώ ας σημειώσουμε ότι ο Λευκάδιος διόρθωνε δοκίμια με ένα μάτι, και αυτό μυοπικό. Για να μπορέσει να δουλέψει, να διορθώσει ή να γράψει, κολούσε τη μύτη του στο χαρτί. Η διόρθωση δοκιμίων ήταν η αρχή. Είχε ταλέντο, είχε πάθος και άρχισε να γράφει στις εφημερίδες. Δεν ήταν ένας απλός συντάκτης. Εκτός του ότι ήταν ο ίδιος σκητσογράφος, ανακάλυπτε θέματα σύμφωνα με την ευαισθησία που είχε να αντιλαμβάνεται τη διαφορετικότητα. Τα θέματα του ήταν οι μαύροι μειονότητες, οι απόκληροι της ζωής, οι μύθοι και οι θρύλοι των διάφορων τόπων. Και τα κείμενά του έκαναν μεγάλη αίσθηση. Η γραφή του ήταν λογοτεχνική και οι γνώσεις του πάρα πολλές. Είχε τη σπάνια ικανότητα όχι μόνο να παρατηρεί, αλλά να εισχωρεί στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Μπορούσε να αντιλαμβάνεται τον τρόπο σκέψης τους. Δεν είχε προκαταλήψεις, δεν έκανε διακρίσεις. Μάλιστα, ο τρόπος που προσέγγισε τις γυναίκες μέσα από τα γραπτά του έχει χαρακτηριστεί φωτισμένος. Ήταν 25 χρονών όταν παντρεύτηκε. Παντρεύτηκε μία έγχρωμη. Εκείνη την εποχή η μεικτή γάμη ήταν αντίθετη όχι μόνο στα ήθη της εποχής, αλλά και στον νόμο. Λοιπόν, ο μεικτός γάμος του χαρακτηρίστηκε σκάνδαλο και κόστισε τη θέση του στην εφημερίδα με την οποία συνεργαζόταν. Η ανταγωνιστική εφημερίδα όμως δεν έχασε την ευκαιρία και προσέλαβε το Λευκάδιο Χέρν. Ήταν ήδη περιζήτητος. Ο γάμος αυτός δεν κράτησε πολύ. Το διαζύγιο εκδόθηκε και λίγο μετά ο Λευκάδιος Χέρν έφυγε τη Νέα Ορλεάνη ως απεσταλμένος της εφημερίδας. Στη Νέα Ορλεάνη ανακάλυψε έναν κόσμο εξωτικό και πολύχρωμο, πολύ διαφορετικό από τον κόσμο της υπόλοιπης Αμερικής. Άλλωστε, η Νέα Ορλεάνη είναι διαφορετική από την υπόλοιπη Αμερική. Ένας βιογράφος του αναγνώρισε ότι ο Λευκάδιος είναι εκείνος ο οποίος εφήβρε το πρότυπο που έχουμε σήμερα για αυτή την πόλη, με την κουζίνα, με την κουλτούρα των κρεολών, την αφροαμερικάνικη μουσική, το χορό, τον κόσμο των βουντού.

Στη Νέα Ορλάνη συνεργάζεται, γράφει, μεταφράζει, ανοίγει ένα εστιατόριο συνεταιρικά. Το εστιατόριο ονομάστηκε Hard Times, δύσκολη καιρή, έκλεισε μέσα σε 20 μέρες γιατί ο συνεταίρος του το έσκασε με τα χρήματα του ταμείου. Τον πλούτο που γνώρισε στα πρώτα χρόνια της ζωής του δεν θα τον γνωρίσει ποτέ ξανά, παρόλο που ήταν και πολύ γραφότατος και αφάνταστα εργατικός. Είναι 32 χρονών όταν η μητέρα του που ήταν έγκλειστη στο ψυχιατρίο της Κέρκυρας πέθανε. Ο Λευκάδιος που την αγαπούσε βαθιά και είχε πει ότι θα προτιμούσε να έχει ένα πορτρέτο της παρά μια ολόκληρη περιουσία, δεν θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Όπως είπαμε, ο Λευκάδιος γράφει άρθρα στις εφημερίδες, μεταφράζει κυρίως Κοτιέ, Μοπασάν και Λωτή και για πρώτη φορά εκδίδονται βιβλία του. Δεν έχουν τα θέματα που γνωρίζουμε. Έχουν να κάνουν με την κουζίνα, με συλλογή κρεολικών παροιμιών, 4 βιβλία. Εγκαινιάζει τη συνεργασία του με το περιοδικό Harper's. Το περιοδικό τον στέλνει ως ανταποκριτή και ο Λευκάδιος αρχίζει να κάνει ταξίδια. Πηγαίνει στη Μαρτινίκα, στις γαλλικές και δυτικές Ινδίες, σαν απεσταλμένος του περιοδικού, και τα κείμενά του, τα άρθρα του εκείνης της εποχής, γίνονται βιβλία. 2 βιβλία. Γενικά ο Λευκάδιος έχει κάνει διάφορα ταξίδια στην περίοδο της Αμερικής, στον κύκλο της Αμερικής. Σε αυτήν την περίοδο αναζητούσε ένα τόπο που να του αρέσει και να μπορέσει να στεριώσει. Ο Λευκάδιος επιστρέφει από τα διάφορα ταξίδια στην Αμερική, πηγαίνει στη Νέα Υόρκη, για λόγους βιοποριστικούς μεταφράζει και αρχίζει σιγά σιγά να κλείνει ο κύκλος της αναζήτησης, ο κύκλος της Αμερικής. Το περιοδικό Harper's θέλει να παρουσιάσει τους αναγνώστες του την Ιαπωνία, τη χώρα που τώρα μόλις έχει αρχίσει να αναδύεται από την απομόνωσή της. Ο Λευκάδιος διέσχισε με τρένο τον Καναδά και από το λιμάνι του Βανκούβερ έφυγε ως απεσταλμένος του περιοδικού για την Ιαπωνία. Και έτσι αρχίζει ο τρίτος, ο πιο δημιουργικός, ο πιο παραγωγικός, ο πιο όριμος κύκλος της ζωής του, ο κύκλος της Ιαπωνίας.

0: ήταν τη Σολού για τον Λευκάδιο Χέρν.
1: Με το που έφτασε στην Ιαπωνία, ο Λευκάδιος πληροφορήθηκε ότι ο εικονογράφος των άρθρων θα πληρώνεται πιο πολύ από τον συγγραφέα. Θύμωσε με το περιοδικό και διέλυσε τη συνεργασία του. Έτσι βρίσκεται ξένος σε ένα ξένο τόπο που δεν ξέρει καθόλου τη γλώσσα. Δεν έχει κανένα τρόπο να συνεννοηθεί. Χάρη στον καθηγητή Τσάμπερλεν, εξασφαλίζει μια θέση δασκάλου της Αγγλικής στο Ματσούε. Εκείνη την εποχή η Ιαπωνία διανύει την εποχή Μέιτζι. Είναι η εποχή των σωρωτικών αλλαγών. Ολόκληρη η χώρα αλλάζει και κάνει στροφή στη βιομηχανοποίηση και στον εξυγχρονισμό. Ο παλιός τρόπος, οι παλιοί θεσμοί καταργούνται. Όλα τα στοιχεία της πολιτιστικής παράδοσης καταστρέφονταν. Στο Ματσούε, όμως, όπως γράφει ο Λευκάδιος, η πραγματικότητα δεν ξεχώριζε από την ψευδέστηση και οι θρύλοι παρέμεναν ακόμα ζωντανοί. Έτσι, αυτός που αγαπούσε κάθε τι παλιό βρισκόταν στον παράδεισό του. Εκεί γνώρισε τη Σέτσουκο Ιζούμι, η οποία καταγόταν από γενιά σαμουράι, η οποία είχε ξεπέσει λόγω των μεταρρυθμίσεων. Η Σέτσου ήταν διαζευμένη και πολύ νεότερη του. Παντρεύτηκαν, μαζί της θα δημιουργήσει μια αγαπημένη οικογένεια και θα αποκτήσουν 4 παιδιά. Εν τω μεταξύ, γάμο σύμφωνα με την Ιαπωνική παράδοση σήμαινε ότι ο σύζυγος αναλαμβάνει όλη την οικογένεια της σύζυγου καθώς και το πιστό υπηρετικό προσωπικό. Αυτό το οικονομικό κυρίως βάρος όχι μόνο δεν τον αποθάρρυνε, αλλά τον έθελγε και ιδιαίτερα. Ύστερα από 15 υπέροχους μήνες στο Ματσούε, με μεγάλη του θλίψη το εγκατέλειψε. Ο Λευκάδιος και η οικογένειά του πήγαν στο Κουμαμότο. Εκεί εργάστηκε σαν δάσκαλος Αγγλικής σε κάποιο γυμνάσιο και παράλληλα έγραψε το πρώτο του βιβλίο με θέμα την Ιαπωνία. Ο τίτλος είναι «Ματιές στην άγνωστη Ιαπωνία» και αυτό ήταν ένα βιβλίο το οποίο διδασκόταν επί δεκαετίες στα σχολεία της Ιαπωνίας. Σε λίγο έγινε πατέρας. Γεννήθηκε ο πρώτος του γιος, ο Καζούο, που ήταν η μεγάλη του αδυναμία. Μάλιστα, ο Λευκάδιος είχε γράψει: «Κανείς δεν ξέρει τι είναι η ζωή μέχρι να αποκτήσει παιδί και να το αγαπήσει. Τότε όλο το σύμπαν αλλάζει και τίποτα δεν είναι πια όπως πριν». Ξανά μετακίνηση και η οικογένεια εγκαθίσταται στο Κομπέ. Λόγω των πολεμικών επιχειρήσεων Ιαπωνίας εναντίον Κίνας, έχει δημιουργηθεί ένα σοβινιστικό κλίμα και οι Ιάπωνες αντιμετώπιζαν εχθρικά την παρουσία των ξένων. Ο Λευκάδιος έχει αρχίσει να αισθάνεται ανασφαλής. Η θέση του στη διδασκαλία κινδύνευε και συγχρόνως η υγεία του ήταν κακή. Βέβαια, συνεχίζει να εργάζεται. Συνεργάζεται με μια αγγλόφωνη εφημερίδα του Κομπέ και μάλιστα εκεί γράφει και το δεύτερο βιβλίο του. Ένα χρόνο αργότερα θα έχει κυκλοφορήσει το τρίτο βιβλίο του. Παράλληλα, άλλαξε το όνομά του και έγινε Ιάπωνας υπήκοος. Ο λόγος που υπαγόρευσε αυτή την αλλαγή ήταν η αγάπη για την οικογένειά του. Ήταν ανάγκη να τακτοποιήσει σύμφωνα με τον Ιαπωνικό νόμο τα ζητήματα τα σχετικά με το γάμο και την περιουσία και την κληρονομική διαδοχή. Και γράφει: «Έτσι, όταν πεθάνω, ο πρόξενος δεν θα μπορεί να αγγίξει αυτά που ανήκουν στους δικούς μου ανθρώπους. Τα υπόλοιπα είναι σιωπή». Αυτή είναι η καταληκτική φράση της τραγωδίας Άμλετ του Σέξπιρ. «Τα υπόλοιπα είναι σιωπή». Ο Λευκάδιος Χέρν λέγεται πλέον Κοϊζούμι Γιακούμο, έχει πάρει το οικογενειακό όνομα της συζύγου του, Κοϊζούμι, και το προσωπικό του όνομα Γιακούμο. Με αυτό το όνομα έγινε πολύ γνωστός, σεβαστός και αγαπητός στην Ιαπωνία. Σε λίγο εγκαθίσταται στο Τόκιο. Το Τόκιο ήταν μια πολυάνθρωπη, πολύβουη πόλη και ο Λευκάδιος της συγγενόταν. Αποκαλούσε το Τόκιο αειδιαστικό και το παρομοίαζε με κόλαση. Γράφει μάλιστα σε κάποιο σημείο: «Δύσκολο να μπορέσει κανείς να αναλογιστεί την τέχνη, το χρόνο ή την αιωνιότητα μέσα σε αυτό το κομφούζιο και στα απόβλητα. Το ιερό πνεύμα των ποιητών δεν κατοικεί στο Τόκιο. Σε αυτό το απέσιο Τόκιο είμαι σαν τον Τζίτζικα κλεισμένος σε κλουβί και δεν μπορώ να τραγουδήσω». Κι όμως στο Τόκιο συνεχίζεται και κορυφώνεται η λαμπρή και γόνιμη συγγραφική του περίοδος. Παράλληλα έγινε καθηγητής αγγλικής φιλολογίας στο Αυτοκρατορικό Πανεπιστήμιο του Τόκιο. Ο Λευκάδιος αγαπούσε παράφορα αυτό που χανόταν από την Ιαπωνία εξαιτίας του εξυγχρονισμού. Οι παλιές πεπιθήσεις που κληροδοτήθηκαν μέσα από τους αιώνες, οι παλιοί ναοί που καθαγιάστηκαν από γενιές γενιών, τα παλιά συναισθήματα που καθόρισαν τη ζωή των ανθρώπων, ασκούσαν επάνω του μεγάλη έλξη. Αυτά περιγράφονται στα βιβλία του και όπως είπαμε, το «Ματιές στην άγνωστη Ιαπωνία», το οποίο μάλιστα κατηγορήθηκε από τους εξυγχρονιστές της Ιαπωνίας, διδασκόταν επί δεκαετίες στα Ιαπωνικά σχολεία. Ο Λευκάδιος αγαπούσε τη μελέτη, αγαπούσε τα βιβλία. Τα βιβλία ήταν πάντα φίλοι του. Είχε μια τεράστια βιβλιοθήκη από 2.500 τόμους. η βιβλιοθήκη του αυτή σώζεται και βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο της Τόγιαμα. Οι υπογραμμίσεις και οι σημειώσεις στα περιθώρια αποτελούν σήμερα αντικείμενο μελέτης. Τα χρήματα που κέρδιζε από τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο τα διέθετε όλα για την οικογένειά του. Τα χρήματα που κέρδιζε από τη συγγραφική του εργασία τα διέθετε για την αγορά βιβλίων. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τον τρόπο που δούλευε, τον τρόπο που έγραψε τις ιαπωνικές ιστορίες του. Ένας παλιός μαθητής του από το Ματσούε, τον οποίο ο Χέρν είχε προσλάβει ως γραμματέα, συγκέντρωνε για λογαριασμό του παλιά βιβλία. Τα κείμενα ο Χέρν τα επεξεργαζόταν με τη βοήθεια της συζύγου του. Της έδινε διαβάσει τις ιστορίες και κατόπιν του ζητούσε να τις αφηγηθεί, αφού πρώτα τις είχε αφομοιώσει. Της έλεγε: «Δεν θέλω να μου διαβάζεις από το βιβλίο. Προτιμώ τις δικές σου λέξεις και φράσεις. Διαφορετικά δεν μου κάνει». Οπότε περνούσαν πολλές ώρες μαζί, συζητώντας και ζωντανεύοντας τις ιστορίες που του αφηγόταν η Σέτσου. Και το περίεργο ποιο είναι? Ότι ο Λευκάδιος δεν γνώριζε παρά ελάχιστα ιαπωνικά. Η Σέτσου πάλι δεν γνώριζε παρά ελάχιστα αγγλικά. Η συνεννόησή τους ήταν κάτι θαυμαστό. Ο Λευκάδιος ήταν και παρέμεινε κατεξοχήν ένας μοναχικός άνθρωπος, μέχρι σημείο κεντρικότητας. Κλεινόταν στο γραφείο του και ζούσε στον κόσμο των γραπτών και της φαντασίας του. Η γυναίκα του τον παρότρινε: «Γιατί δεν κάνεις κάτι να διασκεδάσεις αντί να κλείνεις στο γραφείο σου και να γράφεις? Ξέρεις καλά ότι η μόνη μου ψυχαγωγία είναι να σκέφτομαι και να γράφω. Αν έχω κάτι να γράψω, δεν κουράζομαι ποτέ. Όταν γράφω, τα ξεχνά όλα. Σε παρακαλώ, πες μου μερικές ιστορίες». Αυτή ήταν η απάντησή του. Οι απόκοσμες ιστορίες τον γοήτευαν. Τα φαντάσματα της παιδικής ηλικίας, τα οποία πάντα επέστρεφαν. «Τα φαντάσματα έδωσαν σκοπό στη ζωή μου», είχε πει. Ωστόσο, ο Χέρν δεν είναι ένας συγγραφέας ιστοριών μυστηρίου. Είναι ένας ποιητής που αγωνιά για ομορφιά. Η εργατικότητά του ήταν ακατάβλητη. Η ελαττωματική του όραση, η οποία διαρκώς χειροτέρευε, δεν την άφησε να του σταθεί εμπόδιο. Έβλεπε τον κόσμο μέσα από τα μάτια της γυναίκας του, του μεγαλύτερου γιου του Καζού, που του είχε, όπως είπαμε, μεγάλη αδυναμία, χρησιμοποιούσε μεγεθυντικό φακό και τηλεσκόπιο. Ήξερε πάντα τι γινόταν στον κήπο. Και αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος για να δει χρησιμοποιούσε μεγεθυντικό φακό και τηλεσκόπιο, μπόρεσε να παρατηρήσει τα έντομα και να γράψει πραγματείες ολόκληρες. Όσο για το πώς έγραφε, είχε παραγγείλει ένα τραπέζι πάρα πολύ ψηλό, ψηλότερο δηλαδή από το συνηθισμένο, το οποίο του έφτανε μέχρι το λαιμό. Έτσι μπορούσε να γράφει κολλώντας τη μύτη του στο χαρτί χωρίς να σκύβει. Είναι θαυμαστό ότι δεν επέτρεψε στα όσα συνέβησαν στη ζωή του να του σταθούν εμπόδιο. Συνθήκες ικανές να περιθωριοποιήσουν τον άνθρωπο, να τον απομακρύνουν από το στόχο του. Κι όμως η ψυχική του δύναμη ήταν τεράστια και την αντλούσε από την ελληνική παιδεία που κατέκτησε μόνος του και από τις μελέτες των παιδικών του χρόνων. Κάποιοι διατύπωσαν τη θεωρία ότι ο Χέρν, ανάμεσα στα άλλα που πήρε από τη μητέρα του, κληρονόμησε και την ψυχική της ασθένεια. Ωστόσο, η θηριώδης εργατικότητά του δεν επέτρεψε στα συμπτώματα της ψυχικής νόσου να εκδηλωθούν.

0: Κοίτα της όλου, στην οποία οφείλω ευγνώμονες ευχαριστίες για την πρόθυμη ανταπόκρισή της, αλλά και για την εμπεριστατωμένη παρουσίαση αυτού του ξεχωριστού ανθρώπου, του Λευκάδιου Χέρν ή Κοϊζούμι Γιακούμο, ολοκληρώνει το πορτρέτο του.
1: Ο Λευκάδιος διατήρησε στην ψυχή του το φως της πατρίδας που τον γέννησε και το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Και μάλιστα σε κάποια διάλεξή του στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο, με υπερηφάνεια εκδηλώνει το δεσμό του με την Ελλάδα και μάλιστα προκαλεί και προσκαλεί σε συγκριτική μελέτη της αρχαίας Ελλάδας και της παραδοσιακής Ιαπωνίας. Λέει, εκείνοι οι αρχαίοι Έλληνες, παρόλο που ήταν χαρούμενοι σαν παιδιά και καλοσυνάτοι, ήταν μεγάλοι φιλόσοφοι, στους οποίους ανατρέχουμε για καθοδήγηση ακόμα και σήμερα. Αυτό που ο κόσμος σήμερα αισθάνεται ότι έχει περισσότερο ανάγκη είναι η επιστροφή αυτού του αρχαίου ελληνικού πνεύματος της ευτυχίας και της καλοσύνης. Ο Λευκάδιος δεν γνώρισε παρακμή. Στις 26 Σεπτεμβρίου του 1904, στα 54 χρόνια του, χωρίς κανένα πόνο και με ένα χαμόγελο στα χείλη, έπαψε να είναι άνθρωπος αυτού του κόσμου. Αυτά είναι τα λόγια της συζύγου του. Αποτεφρώθηκε σύμφωνα με το τελετουργικό. Ο τάφος του είναι στο νεκροταφείο Ζωσιγκάγια του Τόκιο. Είναι πάντα φροντισμένος και αποτελεί τόπο πνευματικού προσκυνήματος. 2-3 μέρες πριν από το θάνατό του, το αγαπημένο του κερασόδεντρο έβγαλε ένα κεριζάκι. Κεριζάκι είναι το λουλουδάκι της κερασιάς. Προς το μέρος της βιβλιοθήκης. Η σύζυγός του, καθώς ήταν η συνήθεια χρόνων να του αναφέρει οτιδήποτε μικρό ή μεγάλο συνέβαινε στον κήπο, του το ανέφερε κι αυτό. Αχ, το λουλούδι ξεγελάστηκε. Κάνει ζέστη όπως την άνοιξη. Ήρθε ο καιρός μου. Τα σκέφτηκε και άνθησε. Τι κρίμα, τι κρίμα. Σε λίγο θα παγώσει και θα πεθάνει, είπε ο Χέρν. Και γράφει η σύζυγός του, ίσως είναι πρόληψη. Αλλά σκέφτομαι ότι το κεριζάκι βγήκε και να τον αποχαιρετήσει, μια που ήταν από το αγαπημένο του δέντρο. Και ο Καζούο, μεγάλος του γιος, λέει ότι το λουλούδι ήταν ανοιχτό όλη την επόμενη μέρα του θανάτου και το βράδυ μαράθηκε. Κάποιοι λένε ότι ο Λευκάδιος χαρακτηρίστηκε ο εθνικός ποιητής της Ιαπωνίας. Όχι. Η Ιαπωνία θεωρεί το Λευκάδιο έναν από τους σημαντικότερους συγγραφείς της και τον τιμά. Τον χαρακτήρισε ως τον πιο αυθεντικό ερμηνευτή της στη Δύση. Η προσφορά του στους Ιάπωνες είναι πολύ σημαντική. Μέσα από τα έργα του διέσωσε την προφορική παράδοση της Ιαπωνίας. Γι' αυτό τα βιβλία του είναι περιζήτητα. Κατανόησε την Ιαπωνική ψυχή, η οποία εν πολλοίς είναι, ήταν και παραμένει άγνωστη στη Δύση. Και ο καθηγητής Τσάμπερλεν είχε πει ότι αν ο Λευκάδιος Χέρν κατανοεί βαθιά την Ιαπωνία και την κάνει κατανοητή περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο συγγραφέα, είναι γιατί την αγαπάει βαθιά. Είχα τη χαρά και την τιμή να μεταφράσω 3 έργα του Λευκάδιου Χέρν, το Καϊντάν, το Κοτό και το Ιαπωνικό Μοσαϊκό. Το Καϊντάν έχει παρουσιαστεί ξανά στην Ελλάδα. Τα έργα Κοτό και Ιαπωνικό Μοσαϊκό παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό. Και ίσως θα έπρεπε να καταλάβω ότι η ίδια πολυπολιτισμικότητα που διέκρινε το Λευκάδιο Χέρν θα χαρακτήριζε και την έκδοση των έργων του. Εκδότης ήταν το Ταμείο της Παγκόσμιας Κυθυραϊκής Κληρονομιάς, το οποίο εδρεύει στην Αυστραλία. Την έκδοση προλόγησε ο καθηγητής Μπον Κοϊζούμι, δισέγγονος του Λευκάδιου Χέρν, και την ενέκρινε η οικογένεια. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια Κοϊζούμι, τον Μπον και τη Σόκο, οι οποίοι με στήριξαν πολύ, μου έδωσαν πρόσβαση σε αρχεία της οικογένειας, την άδεια να τα χρησιμοποιήσω και θέλω να ευχαριστήσω και τον Τάκη Ευσταθίου που έχει ως στόχο της ζωής του να γνωρίσει το Λευκάδιο Χέρν σε όσο γίνεται περισσότερους αναγνώστες, ο οποίος μου χάρισε γενναιόδωρα φωτογραφίες από τις συλλογές του και μου παραχώρησε την άδεια χρήσης του, μου έδωσε πάρα πολλές πληροφορίες. Τα βιβλία κυκλοφόρησαν το 2014, όπου στη Λευκάδα θα εγκαινιαζόταν το Μουσείο Λευκάδιος Χέρν. Ο Τάκης Ευσταθίου, παντατυπικός, είχε ενημερώσει τον Ιάπωνα πρέσβη για την έκδοση του βιβλίου. Πρώτα κυκλοφόρησε το Κοτό, το οποίο το εξώφυλλο ήταν κόκκινο και το στόλιζε το Ιτσιμόντζι Γκινού, ο αυτοκρατορικός ήλιος. Και θύμιζε το Ιαπωνικό διαβατήριο. Ενημερώθηκε ο πρέσβης και ποια ήταν η απάντησή του. Μα και βέβαια, είναι το ιαπωνικό διαβατήριο με το οποίο ο Λευκάδιος Χέρν επιστρέφει στην

0: Ο Ηλίας Λογοθέτης διαβάζει ένα ακόμη διήγημα του Λευκάδιου Χέρν.
1: Ο Ηλίας Φρούφελος διαβάζει Λευκάδιο Χέρν. Η απόψινή ανάγνωση είναι αφιερωμένη στο Ταμείο Παγκόσμιας Κεντρικής Κληρονομίας, που είναι και ο εκδότης των βιβλίων του Λευκάδιου Χέρν, πάντα στην εξαίσια μετάφραση, την υπάρχει μετάφραση της κυρίας Τέτη Σόλου, την οποία και ευχαριστώ προσωπικώς. Ο τίτλος του διηγήματός μας είναι «Κουσά Χιμπαρί». Είναι η ονομασία ενός πλάσματος μικροσκοπικού, όπου λίγο πολύ όλοι έχουμε εμπειρίες ή μάλλον έχουμε ακούσει τη μελωδία του πλάσματος αυτού. Το κλουβί του έχει ύψος ακριβώς 2 ιαπωνικές ίντσες και πλάτος 1,5 ίντσα. Η μικροσκοπική ξύλινη πόρτα του, που στρέφεται πάνω σε έναν άξονα, ίσα που χωράει την άκρη από το μικρό μου δάχτυλο, αλλά μέσα σε αυτό το κλουβί έχει άφθονο χώρο, χώρο για να περπατήσει, για να πηδήξει και για να πετάξει. Γιατί είναι τόσο μικρός που πρέπει να κοιτάξεις πολύ προσεκτικά μέσα από τις καφετιές σίτες για να καταφέρεις να το δεις. Πρέπει να γυρίσω το κλουβί γύρω-γύρω αρκετές φορές σε δυνατό φως προτού μπορέσω να ανακαλύψω πού περίπου βρίσκεται και τότε συνήθως τον βρίσκω να ξεκουράζεται σε μία από τις επάνω γωνιές γαντζωμένος ανάποδα στη σίδα της οροφής. Φανταστείτε, ένα γρίλο στο μέγεθος ενός κοινού κουνουπιού με 2 κεραίες μακρύδρες από το σώμα του τόσο λεπτές που τις διακρίνεις μόνο αντίθετα στο φως. Κουσά, χιμπαρί ή κορυδαλός του γρασιδιού είναι το ιαπωνικό όνομα του τριζωνιού και η αξία του στην αγορά είναι ακριβώς 12 λεπτά. Που σημαίνει ότι αξίζει 2 φορές το βάρος του σε χρυσάφι. 12 λεπτά για ένα πραγματάκι σαν σκλήπα. Την ημέρα κοιμάται ή ονειροπολεί. Εκτός αν είναι απασχολημένο με το κομμάτι της μελιτζάνας ή του αγκουριού που πρέπει να μπαίνει στο κλουβί του κάθε μέρα. Τι μελάς, να το διατηρείς καθαρό και καλοταϊσμένο. Βλέποντάς το, σκέφτεσαι ότι είναι παράλογο να μπει σε κόπο για ένα πλάσμα τόσο δά μικρούλικο. Αλλά κάθε ηλιοβασίλεμα η απειροελάχιστη ψυχή του ξυπνάει και τότε το δωμάτιο αρχίζει να γεμίζει με απαλή και απόκοσμη μουσική απερίγραπτης γλυκύτητας, ένα λεπτότατο αργυρόχρωμο κυματισμό και τρέμουλο σαν από μικρούτσικα ηλεκτρικά κουδούνια. Καθώς το σκοτάδι πυκνώνει, ο ήχος γίνεται πιο γλυκός. Μερικές φορές δυναμώνει μέχρι που όλο το σπίτι μοιάζει να δονείται από την απόκοσμη αντίχηση και άλλοτε πάλι εξασθενεί στην πιο ανεπαίσθητη φωνούλα που μπορεί να φανταστεί κανείς. Αλλά είτε δυνατή είτε σιγανή, η φωνή του έχει μια αλόκοτη διεισδυτικότητα. Όλη τη νύχτα τραγουδάει το απειροελάχιστο πλάσμα και σταματάει μόνο όταν η καμπάνα του ναού αναγγείλει την καινούρια μέρα. Αυτό το μικρούλικο τραγούδι είναι τραγούδι αγάπης, μιας αόριστης αγάπης του αθέατου και του αγνώστου. Είναι απολύτως αδύνατον να την είδε ή να την γνώρισε στην τωρινή υπόστασή του. Ούτε καν οι προγονείς του, από πολλές γενιές πίσω, μπόρεσαν να γνωρίσουν κάτι από την νυχτερινή ζωή των λιβαδιών ή την ερωτική αξία του τραγουδιού. Γεννήθηκαν από αυγά που εποάστηκαν μέσα σε ένα δοχείο από πυλό, στο μαγαζί κάποιου εμπόρου εντόμων και στη συνέχεια κατοίκησαν μόνο σε κλουβιά. Αλλά τραγουδάει το τραγούδι της φυλής του, όπως τραγουδιόταν μυριάδες χρόνια πριν, τόσο άψογα, σαν να καταλαβαίνει τι ακριβώς σημαίνει η κάθε νότα. Βέβαια, ποτέ του δεν διδάχτηκε το τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι οργανικής μνήμης, βαθιάς θολής μνήμης από εκατομμύρια άλλες ζωές, τότε που ο άειλος εαυτός του έστερνε φωνή τη νύχτα μέσα από τα σκεπασμένα με δροσοσταλίδες χορτάρια των λόφων. Τότε αυτό το τραγούδι του έφερε την αγάπη και τον θάνατο. Έχει ξεχάσει τα πάντα γύρω από το θάνατο, αλλά θυμάται την αγάπη. Και γι' αυτό τραγουδάει τώρα για την ύφη που ποτέ δεν θα έρθει. Έτσι αυτή του η λαχτάρα είναι ασυνείδητα αναδρομική. Φωνάζει στη σκόνη του παρελθόντος. Φωνάζει στη σιωπή και στους θεούς για να γυρίσει πίσω ο χρόνος. Και οι ερωτευμένοι άνθρωποι κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα χωρίς να το γνωρίζουν. Αποκαλούν την αυταπάτη τους ιδανικό και τα ιδανικά τους δεν είναι παρά ένας απλός ίσιος της εμπειρίας της φυλής. Ένα φάντασμα της μνήμης των κυτάρων. Η τωρινή ζωή πολύ λίγο έχει να κάνει με αυτό. Μπορεί και τούτο το πλασματάκι να έχει επίσης ένα ιδανικό ή τουλάχιστον το γνωστικό στοιχείο ενός ιδανικού. Αλλά τελικά ο μικροσκοπικός πόθος μάταια θα εκφράσει το παράπονό του. Το λάθος δεν είναι ολότερα δικό μου. Με είχαν προειδοποιήσει ότι αν ζευγαρώσει θα σταματήσει να τραγουδάει και θα πεθάνει γρήγορα. Αλλά τη μία νύχτα μετά την άλλη, το παραπονιάρικο γλυκό και χωρίς ανταπόκριση τετέρισμά του που με άγγιζε σαν να με μάλωνε, μου έγινε στο τέλος βασανιστική, έμονη ιδέα, ένα μαρτύριο της συνείδησης και θέλησα να αγοράσω ένα θηλυκό. Είχε περάσει πια η εποχή τους και δεν υπήρχαν κουσάκι μπαρί για πούλημα, ούτε αρσενικά ούτε θηλυκά. Ο πολιτής εντόμων γέλασε και είπε: θα έπρεπε να είχε πεθάνει τη 12η μέρα του 1ου μήνα. Ήταν ήδη η δεύτερη μέρα του 10ου μήνα. Αλλά ο έμπρος εντόμων δεν ήξερε ότι στο γραφείο μου είχα μια δυνατή θερμάστρα και ότι διατηρούσα τη θερμοκρασία πάνω από 75 Φαρενάιτ. Να γιατί το τριζόνι μου τραγουδάει ακόμα στο τέλος του 11ου μήνα και ελπίζω να το κρατήσω ζωντανό μέχρι το καταχύμωνο. Όμως όλοι οι άλλοι της γενιάς του έχουν πεθάνει και τώρα δεν μπορώ να του βρω τέρι. Και αν το ελευθέρωνα για να ψάξει μόνο του, δεν θα μπορούσε να ζήσει ούτε και μια νύχτα. Ακόμα και αν είχε την τύχη να γλιτώσει από το πλήθος των φυσικών εχθρών του που παραμονεύουν τη μέρα στον κήπο. Μυρμήγκια, σκολόπεντρες και τρομερές αράχνες. Χθες το βράδυ, το 21ο του 11ου μήνα, καθώς καθόμουν στο γραφείο μου, ένιωσα κάτι παράξενο. Μια αίσθηση κενότητας στο δωμάτιο. Τότε συνειδητοποίησα ότι το τριζόνι μου ήταν σιωπηλό, αντίθετα από τη συνήθειά του. Πήγα στο βουβό κλουβί του και το βρήκα πεθαμένο δίπλα σε ένα ξερό κομματάκι με λιτζάνας γκρίζο και σκληρό σαν πέτρα. Προφανώς το είχαν αφήσει νηστικό για 3 ή 4 μέρες. Το βρήκα πεθαμένο δίπλα σε ένα ξερό κομματάκι με λιτζάνας γκρίζο και σκληρό σαν πέτρα. Προφανώς το είχαν αφήσει νηστικό για 3 ή 4 μέρες. Μόνο που τη νύχτα πριν από το θάνατό του είχε τραγουδήσει εκπληκτικά.

Δεν ξέχασε το φαγάκι του, αλλά δεν υπήρχε άλλη μελιζάδα και δεν της πέρασε από το νου να βάλει ένα κομματάκι κρεμμύδι ή αγγούρι. Μάλλον αυστηρά τη χάνα την υπηρεατρία και εκείνη φιλότιμα έδειξε με τα μέλια. Αλλά η γλυκιά μουσική έχει πάψει. Η σιγή κατηγορεί και το δωμάτιο είναι κρύο παρόλη τη θερμάστρα. Εξωφρενικό. Στεναχώρησε ένα καλό κορίτσι εξαιτίας ενός εντόμου μικρότερου από μισό σπυρί κρυθαριού. Η μικρή ζωούλα έσβησε και αυτό με στενοχωρεί περισσότερο από όσο πίστευα. Βέβαια, και μόνο η συνήθεια να νοιάζεσαι για τις ανάγκες ενός πλάσματος, ακόμα και τις ανάγκες ενός τριζονιού, μπορεί να δημιουργήσει σε ανεπαίσθητη έκταση ένα φανταστικό ενδιαφέρον, ένα δεσμό στοργής τον οποίο συνειδητοποιείς μόνο όταν τελειώσει. Και εκτός από αυτό, μέσα στη σιγαλιά της νύχτας, είχα νιώσει τόσο πολύ τη γοητεία της απαλής φωνής να μιλάει για τη σύντομη ζωή, που εξαρτάται από τη δική μου βούληση και την εγωιστική ευχαρίστηση, όπως εξαρτάται από το θέλημα ενός Θεού να μου λέει ακόμα πως τούτο το μικροσκοπικό πνεύμα μέσα στο μικρό κλουβί και τούτο το μικροσκοπικό πνεύμα μέσα μου ήταν ανέκαθεν ένα και το αυτό στην απεραντοσύνη της ζωής. Σκέφτομαι το μικροσκοπικό πλασματάκι πεινασμένο και διψασμένο τη μία νύχτα μετά την άλλη, τη μία μέρα μετά την άλλη, ενώ οι σκέψεις του προστάτη Θεού του ήταν απορροφημένες με το να υφαίνουν όνειρα. Πόσο γενναία όλα τα αυτά τραγούδησε μέχρι το τέλος, το στιγερό τέλος, γιατί είχε φάει τα ίδια του τα πόδια. Οι θεοί ας μας συγχωρέσουν όλους μας και ιδιαίτερα τη χάνα την υπερέτρια. Αλλά στο κάτω-κάτω το να φάει κάποιος τα ίδια του τα πόδια που πίνει δεν είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε ένα πλάσμα καταδικασμένο με το δώρο του τραγουδιού. Υπάρχουν ανθρώπινα τριζόνια που χρειάζεται να φάνε την ίδια την καρδιά τους για να μπορέσουν να τραγουδήσουν.

Ευκτήριο Ιδεών. Μια εκπομπή για επίκαιρα και ανεπίκαιρα θέματα από την επικράτεια των τεχνών και του πολιτισμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 7 το απόγευμα, στον 958 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης. Τεχνική επιμέλεια Ζωή Μουσιού.

0: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
1: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Τις αφορμές για τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα θα μας δώσει η ιδιαίτερη και εξαιρετική πραγματικά γραφή του αγαπημένου Ιταλού συγγραφέα Έρι Ντε Λούκα. Το παιχνίδι της Χίνας είναι ο τίτλος του βιβλίου του που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Κέλευθος σε μετάφραση της Άννας Παπασταύρου. Ένα χειμωνιάτικο βράδυ σε ένα μοναχικό λιτό δείπνο μπροστά στο τζάκι, ο Έρι Ντε Λούκα, ξαναδιαβάζοντας τον Πινόκιο, αισθάνεται μία αλόκοτη πατρότητα. Έτσι αρχίζει ένας μονόλογος που εξελίσσεται σε διάλογο ανάμεσα σε έναν άντρα που δεν κατάφερε ή δεν θέλησε ποτέ να γίνει πατέρας και το γιο που δεν γεννήθηκε ποτέ. Μέσα από αυτή τη φανταστική και ιδιαίτερα αποκαλυπτική συνομιλία, ο συγγραφέας μιλάει ουσιαστικά για τη δική του ζωή, τις εμπειρίες του και τη φιλοσοφία του. Το παιχνίδι της Χίνας ίσως να είναι το πιο προσωπικό, το πιο βαθύ και εξομολογητικό από όλα τα έργα του Έρι Ντε Λούκα.

Δεν ξέρω από ποιάς λογής μάνα μπορούσες να έρθεις στον κόσμο, γε, που δεν μπορώ να σε πω γιο μου. Απόψε με ακούς προσεκτικά να σου αφηγούμε. Άλλες φορές μιλάω σε ένα πιάτο, μέσα σε ένα ποτήρι, στον τοίχο. Η φωνή βγαίνει από την επιθυμία να ακούσει μία άλλη φωνή. Απόψε είσαι παρόν, μιλάω σε σένα. Διάβαζα το βιβλίο όπου ένας γέρος σκαρώνει ένα παιδί. Είναι μαραγκός και το φτιάχνει από ξύλο. Του άρεσε η ιδέα κάποιος να τον πει μπαμπά. Έτσι έκανε την εμφάνισή σου, πλευρό από μια άλλη ιστορία. Παιδί κάποιου που δουλεύει με τις λέξεις, υλικό που δεν προέρχεται από πελεκημένο δέντρο, σε αντίθεση με το χαρτί που γράφω πάνω του. Είσαι ενήλικος. Δεν έχω ιδέα πως ήσουν πρώτα. Δεν σε κατσάδιασα μικρό για κάποια επικίνδυνη σκανταλιά, ούτε σου άγγιξα το μέτωπο για πυρετό. Συναντιόμαστε απόψε στο τραπέζι για το δείπνο. Μια γυναίκα στα νιάτα μας μου είπε πως είχε κάνει έκτρωση. Δεν είπα λέξη, δεν λογαριαζόμουν καν στην απόφασή της, που εκείνη την είχε πάρει και την είχε υλοποιήσει. Ήμασταν μαζί και μέσα σε ένα πλήθος συνομιλίκων. Ήταν ένας έρωτας και μια εποχή που δεν μπορούσες ούτε και έδινε σημασία στην προσωπική ζωή. Εγκυμοσύνη τότε σήμαινε να ρίξεις ένα παιδί βορρά στον κόσμο. Εσύ δεν είσαι εκείνο το παιδί. Κομμάτι από το ταξίδι της ζωής, ξεριζωμένο με το ξέστρο. Έπειτα εκείνη δεν μπόρεσε να αποκτήσει άλλα. Είσαι ένας ξένος γιέ μου, όσο και το φεγγάρι το πρωί στον ουρανό που μένει ακόμα μετά τη δύση της νύχτας. Σου διηγούμε λίγη από τη ζωή που χάθηκε. Δεν με ανάλωσε ως τώρα ο χρόνος. Εγώ ήμουν αυτός που τον ανάλωσε. Τον άδειασα στο λαιμό μιας οριζόντιας κλεψίδρας. Κλεψίδρα. Λέξη που προέρχεται από το ρήμα κλέβω. Ποιος είναι ο κλέφτης, ο χρόνος ή εμείς? Καταγγέλλω τον εαυτό μου μόνος μου. Εγώ τον έκλεψα.

Εγώ είμαι μιας άλλης εποχής. Κλαίω για μια απώλεια, για μια σωτηρία, για την ανάμνηση κάποιου που έρχεται στο όνειρό μου. Διαφέρουν τα δάκρυα μεταξύ τους, ανάλαφρα, παθιασμένα, χαρούμενα, βαριά, ανώφελα. Τα πανάρχια μάτια μου ξυπνούν πριν ξημερώσει, ξεκινούν τον πρώτο καφέ ενώ σου είναι νύχτα ακόμα. Μιλάω μόνος μου. Τι φαντάζομαι τη συντροφιά σου? Τι φαντάζομαι με τόση ένταση που η πραγματικότητα δεν μπορεί να τη συναγωνιστεί. Η παρουσία σου αρκεί εδώ απόψε για να μου δώσει την ιδιότητα του πατέρα. Οι γυναίκες που αγκάλιασα θέλησαν ένα παιδί, όχι από μένα. Δεν έχω σε τίποτα να τις ψέξω, ούτε αυτές ούτε τη ζωή. Είχα περισσότερα από όσα δικαιούμουν, που ήδη από μόνα τους είναι πάρα πολλά, γιατί τα δίκαια μαζί με τα αναγκαία λείπουν από τους πολλούς. Είχα τα βουνά, που τα άγγιξα με τα ακροδάχτυλα των ποδιών και των χεριών μου, την απεραντοσύνη τους που επιφανειακά τη χάιδεψα. Είχα τις λέξεις, χωρίς αυτές κοπανάω πάνω στους στίχους, και μαζί τους πάλι κοπανάω, όμως τους βλέπω καλά τους στίχους και προετοιμάζομαι για την πρόσκρουση. Είχα ένα κορμί ακέραιο που τις νύχτες μαντάρει τα κουρέλια της μέρας, ανασένει και έχει σφιγμό ακόμα και όταν ξεχνάω ότι υπάρχω. Μιλάω σε σένα τούτο το βράδυ, που δεν είναι καν αυτό. Είναι ένα βράδυ, οποιοδήποτε. Εσύ είσαι εδώ, πιο αληθινός, κοντινός, κομμάτι από το ταβάνι αναπόσπαστο. Μιλάω σε σένα και όχι στον εαυτό μου.

Ξέρω πως διαβάζεις Προύστ. Η μαμά τον διάβαζε και τον ξαναδιάβαζε τόσο συχνά που χρειάστηκε να δώσει τα βιβλία να τις τα ξαναδέσουν. Εγώ δεν τον άνοιξα ποτέ. Εφαρμόζω λογοτεχνική αποχή από μεγάλες υπογραφές του 1900. Άφησα από τις πρώτες σελίδες τον Τζόις, τον Μπέκετ, τον Μούζιλ, τον Μπρέχτ, τον Σάρτρ. Διαβάζω με το σύστημα των θαλασσοπόρων. Περνάω αλάργα από κάποια ακροτήρια. Πιστεύω πως μόνο ο Μπόρχες πρέπει να διαβάζεται υποχρεωτικά. Πιο πολύ και από προτιμήσεις, δηλώνω επιφυλάξεις. Αποδοκιμάζεις, το βλέπω, κριτικάρεις τον τρόπο που συντηρώ την άγνοιά μου. Δεν διαβάζω για να γνωρίσω συγγραφείς, για να ξέρω ότι τους διάβασα. Στο πάτωμα έχω μία μπρούτζινη προτομή κάποιου που κατρακυλάει με το χέρι ανοιχτό και την παλάμη στραμμένη προς τα πάνω, σαν για να προστατέψει το πρόσωπό του από την πρόσκρουση στο έδαφος. Πάνω σε εκείνο το ανοιχτό χέρι τοποθέτησα ένα πετραδάκι, μία μικρή ψηφίδα από το πλακόστρωτο, ανάμνηση της εποχής με τα πετροβολήματα. Αυτός είναι ο δικός μου τρόπος να διαβάζω. Η προσωπική προσθήκη που αλλάζει το αποτέλεσμα. Κάθε βιβλίο προσφέρεται στην εκδοχή αυτού που το διαβάζει. Ως αναγνώστης ξέρω πως ανάμεσα στο συγγραφέα και σε μένα υπάρχει μία σχέση ισότιμη. Ένας προς έναν. Ξέρω πως τρέφεις θρησκευτικό σεβασμό απέναντι στα βιβλία. Πως δεν επιτρέπεις τον εαυτό σου να τσακίζει τη σελίδα. Λες πως είναι προνόμιο να βάζεις ένα στα γόνατά σου και να το ξεφυλίζεις. Λες ότι πολλοί ή πιο σωστά πλήθη αμέτρητα δεν μπορούν ούτε καν να φανταστούν ένα βιβλίο. Λες πως δεν αξίζω να τα έχω έτσι σκόρπια στο σπίτι, τόσο που να μην ξέρω πού να βρω αυτό που ψάχνω, όποιο κι αν είναι. Αλήθεια. Δεν μου κακοφαίνεται να τριγυρίζω στα ράφια, έστω και αδίκως, να σταματάω χωρίς να βρω τίποτα. Σέβομαι αυτούς που έχουν τα βιβλία τακτοποιημένα. Εγώ τα αφήνω ακατάστατα, ανάλογα με την περίσταση που με συντρόφεψαν. Συμβαίνει και με τους έρωτες αυτό. Εσύ τους έχεις τακτοποιημένους?

Θέληση αδυναμίας. Τι είναι αυτό που δεν θέλω στην πραγματικότητα? Την εξουσία δεν θέλω, σε καμία μορφή. Ως συγγραφέας μου αναλογεί η ιδιότητα του λόγου. Τον γράφω, τον προφέρω, λειτουργώ ως μεγάφωνο του εαυτού μου και κάποιας δημόσιας υπόθεσης, κάποιου θύματος, κάποιου αντικειμένου. Δεν αναλαμβάνω καθήκοντα, δεν ενδύω με κανένα αξίωμα. Δεν εκπροσωπώ και δεν εκπροσωπούμε, ούτε εμπιστεύομαι σε κανέναν την εξουσία να ενεργεί εξ ονόματός μου. Αναρχία κυριολεκτικά σημαίνει εναντίωση στην εξουσία. Προτού γίνει λέξη πολιτική, υπήρξε λέξη προσωπική. Για μένα παρέμεινε έτσι. Θαύμασα τα αναρχικά κινήματα στην Ισπανία, στην Ιταλία, αλλά δεν θα εντασσόμουν σε αυτά. Θεωρώ τον εαυτό μου ενταγμένο στο λεξικό. Βλέπω τον εαυτό μου σαν ένα εργαλείο μεταμόρφωσης. Από τη μια μεριά μπαίνει η ζωή που έζησα, από την άλλη βγαίνει αυτή που γράφω. Οι λέξεις δεν είναι εργαλεία. Έχουν μια ιστορία, μια δική τους βιογραφία. Είναι ζωντανές, γι' αυτό και θνητές.

Στο βιβλίο που εμπνέει τα σημερινά μας όνειρα, φίλες και φίλοι, ένα συγγραφέας αφηγείται ένα φανταστικό διάλογο με τον γιο που δεν απέκτησε ποτέ. Το βιβλίο έχει τίτλο «Το παιχνίδι της Χίνας», συγγραφέας είναι ο Έρι Ντελούκα και κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις «Κέλευθος» σε μετάφραση της Άννας Παπασταύρου. «Δεν θα μπορούσα να σε μεγαλώσω ίσα που επαρκούσα για μένα τον ίδιο». Υπάρχει μια γερμανική λέξη που δεν τη βρίσκεις στο γερμανικό λεξικό. Luftmensch. Αποτελείται από τις λέξεις Luft, αέρας, και Mensch, άνθρωπος. Η λέξη απαντάται στο λεξικό των γίντης. Είναι ένα πλάσμα του αέρα, εξαθλειωμένο, ανυπόστατο. Ανάμεσα στους Εβραίους της Ανατολικής Ευρώπης υπήρχε αυτός ο χαρακτήρας τόσο που του έδωσαν και όνομα. Δέσμε, είσαι γιος ενός Ναπολιτάνου Luftmensch. Η ξεροκεφαλιά μου ήταν που έδωσα σημασία, βαρύτητα στην εξατμισμένη ουσία μου. Κάποιος που γράφει ιστορίες. Υπάρχει άραγε δραστηριότητα πιο ξεφτισμένη. Για περιβάλλον έχω έναν πεπερασμένο αριθμό λέξεων. Προσπάθησα να αυξήσω τον όγκο τους μαθαίνοντας άλλες γλώσσες. Είμαι ένα πλάσμα του αέρα. Σε αντιστάθμισμα έζησα μια γήινη ζωή. Πίστεψα πως μπορούσα με αυτόν τον τρόπο να δώσω υλική υπόσταση τουλάχιστον στις λέξεις. Ανάμεσα στους δυο μας, εσύ έχεις πιότερη υπόσταση. Δεν είσαι ένα λογοτεχνικό περιστατικό. Απόψε υπάρχεις. Οι αγκώνες σου πιάνουν πιο πολύ χώρο από τους δικούς μου πάνω σε τούτο το τραπέζι. Στο μέτωπό σου βαραίνει μια ρητίδα που το κόβει στα δυο. Τα πράσινα μάτια είναι της αδελφής μου, του δικού της γιου. Έχεις πλατιά σαγόνια. Χαμογελάς που σε περιγράφω. Είναι για να σου δώσω να καταλάβεις πως έχω παρόντα στο μυαλό μου με τις αισθήσεις μου σε εγρήγορση, όχι με τη φαντασία. Η μελαγχολία σου απόψε είναι ότι υπάρχεις από ένα πατέρα ανύπαρκτο. Για να αποκτήσω υπόσταση, ρίχνω δύο κουκουνάρια στη φωτιά. Ας ακούσουμε πως σκάνε οι σπόροι τους.

Ο θάνατος της μητέρας του είναι ο επόμενος σταθμός της αφήγησης του συγγραφέα. Απόψε φλιαρώ ασταμάτητα. Συγκεντρώνω στην τύχη τις ιστορίες προτού εξαϊλωθείς. Τις μέρες του Μάρτη, προτού πεθάνει, μιλούσε στη μάνα της. Ήταν νυφάλια, ούτε παραλήρημα, ούτε τίποτα. «Μαμά», τόνιζε τη λίγουσα, αλλά αναπολιτάνικα, και στρεφόταν προς το παράθυρο. «Έλα, πάρε με». Στεκόμουν εκεί και δεν της ήμουν χρήσιμο σε τίποτα. Από καθαρή ντροπή δεν την είδα να κλαίει. Πέθανε με μια ανανάσα, σαν το φίλο της ντουλάπας που κλείνει με ένα φύσημα. Τι δύναμη αυτή η ζωή. Περνάει πάνω απ' όλα. Μια άλλη μέρα ξεπροβάλλει και νιώθεις να σε παρασέρνει μπροστά, πέρα από την νεκρή μάνα. Δε σαλεύεις από το χαλί στο πάτωμα, όπου πέρασες νύχτες στο πλευρό της. Τριγυρίζεις τα δωμάτια που έχουν γίνει έρημος. Χαρίζεις τα ρούχα της σε μια φίλη να τα ξαναδείς φορεμένα. Καθώς σέρνεσαι μπροστά με ένα σκηνί, με σώμα αδρανές, αφήνεις το σημάδι σου στη γη. Το παραμικρό ενοχλεί. Ώσπου πια σηκώθηκα από το χαλί, στα πόδια του κρεβατιού της. Και οι μέρες περνούσαν, χωρίς τη φωνή της που μου ιστορούσε την επικαιρότητα, όπως έκανε όταν ήμουν μικρός. Και απόψε δεν τη θυμάμαι τη φωνή της. Τι δύναμη αυτή η ζωή. Ξετσίποτη. Για φτύσιμο κατά μούτρα. Μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί τα μούτρα που θα φτύσω είναι τα δικά μου. Και η φτισιά δεν αφαιρεί ούτε ένα γραμμάριο από τον πόνο.

Σου φαίνεται σιγή το ρολόι στον τοίχο που χτυπάει τα δευτερόλεπτα. Ακούς τη βροχούλα που τσιμπολογάει το τζάμι του Φεγγίτη και τα κεραμίδια της στέγης. Τα χτυπήματά της είναι πιο σβέλτα από του ρολογιού. Κάνει αντίστοιξη στο δικό μας χρόνο που μετριέται από το μηχανισμό ίσων διαλυμάτων. Αντίθετα η βροχή λέει πως δύο ίσα δεν υπάρχουν, δευτερόλεπτα εννοώ. Το ξέρει από τις σταγόνες της. Έτσι, όπως κάθομαι και αφού κράζομαι τα πράγματα τριγύρω, αντιλαμβάνομαι μουσικές, φιλοσοφίες, φυσικές επιστήμες. Αντιλαμβάνομαι ότι εκφράζονται, αν και σε μία γλώσσα που δεν καταλαβαίνω. Όμως είναι φωνές, όχι μόνο θόρυβοι. Είναι απλώς μια βραδιά σπιτική. Δεν είναι έτσι κάθε μέρα. Συχνά ξυπνάω στο κρεβάτι ενός πανδοχείου και δεν ξέρω που βρίσκομαι. Μετακινούμε σε δημόσιους χώρους. Έχω ένα ημερολόγιο με ραντεβού σε διάφορες πόλεις. Δεν αποφεύγω το ανθρώπινο είδος. Εδώ, γύρω από τούτο το σπίτι, δεν κυκλοφορεί. Η ακοή έχει συνηθίσει σε φωνές πραγμάτων, όχι ανθρώπων. Η πίστη που βλέπω σε σένα, στους άλλους, δεν προέρχεται από την καλή σας θέληση να πιστέψετε. Οι φωνές που ακούω τα βράδια δεν απευθύνονται σε μένα. Μιλούν αναμεταξύ τους. Προσθέτω στη χοροδία τους και τη δική μου. Βουίζει μες στο κεφάλι μου, ακόμα και αν σωπαίνω. Ο άνεμος είναι αυτό που χτες ακούσαμε να βρυχέται, γράφει ο Πάουλ Τσέλαν, Εβραίος από τη Ρουμανία, στα γερμανικά. Τη γλώσσα της μάνας του και των φωνιάδων της μάνας του. Τα γερμανικά της μάνας φάνηκαν πιο δυνατά από τα γερμανικά της φαγής. Η λογοτεχνία καταφέρνει να περισσώσει μια γλώσσα ακόμα και από τη χρήση που της κάνουν οι μακελάριδες.

This living was never a project of mine, γράφει εξ ονόματος πολλών η Αμερικανίδα Dorothy Parker. Καμία έντολη, ούτε οδηγίες για την κηδεία. Τα απομεινάρια μου θα διασκορπιστούν και τέλος. Δεν οφείλω να εξομολογηθώ ούτε να παραδώσω την ψυχή μου που δεν τη γνώρισα. Θα δώσω πίσω την ανάσα μου, εκείνη την πρώτη, που παραβίασε τα κλεισμένα μου πνευμόνια μόλις βγήκαν στον αέρα. Οι ιατρικές γνωματεύσεις δηλώνουν ως αιτία θανάτου την ανακοπή. Είναι αυτό που φαίνεται απ' έξω. Από μέσα είναι μονάχα μια άπνοια που οφείλεται στην κατάθεση της ίστατης ανάσας. Οι πατεράδες βλέπουν τα παιδιά τους να φεύγουν. Δεν μπορούν να τα εμποδίσουν. Εγώ δεν σε είδα να φεύγεις. Σε είδα να έρχεσαι στο τραπέζι που είναι στρωμένο για έναν. Σε είδα καθισμένο. Δεν θυμάμαι αν σε είδα να μπαίνεις, αν σηκώθηκα για να σου ανοίξω. Έβγαλες το παλτό σου, το έβαλες στο κρεμαστάρι του τοίχου. Δεν το θυμάμαι. Αυτό θα πει πως ήσουν στο σπίτι, πως ήρθες για να μείνεις. Όχι μπαμπά, δεν θα μείνω. Αύριο το πρωί που θα ξυπνήσεις δεν θα με βρεις εδώ. Το τραπέζι σου θα συνεχίσει να είναι στρωμένο μόνο για σένα. Όμως δεν θα μιλάς πια στον τοίχο, στο διαχωριστικό γυαλί ενός ποτηριού. Θα στρέφεσαι προς τη γωνιά που είμαι εγώ τώρα. Θα μιλάς με μένα. Από τούτο το βράδυ και έπειτα είσαι πατέρας ενός απόντα. Ο γιος που προέκυψε από ένα χειμωνιάτικο δείπνο υπάρχει μια για πάντα. Αύριο θα σκεφτείς πάλι το απόψινό και δεν θα μπορείς πια να πεις «Αυτός που περίμενα χτες δεν ήρθε ακόμα». Το παρελθόν σου κοντινό και μακρινό είμαι εγώ και ήρθα χτες. Τούτη νύχτα δεν θα μπορέσει να σβηστεί από το μητρό όπου καταγράφονται οι νύχτες, να κάνει πως δεν υπήρξε ποτέ. Δεν έχει γιατριά, όπως και κάθε τελειωμένη πράξη.

Πίνω άλλη μια γουλιά. Η ανάμνηση των φιλιών φέρνει δίψα. Προσθέτω στη φωτιά λίγα ξύλα. Είναι από άγριο κερασιά. Το Μάι δίνει ξινούτσικους καρπούς. Φτύνω το κουκούτσι και το θάβω στο χώμα. Το ξύλο της κερασιάς είναι σκληρό στο πρώτο μέτρο, εύθραυστο πιο πέρα. Δεν είναι να στηρίζεσαι πάνω του. Κάνει καλή θράκα για ψήσιμο. Το πρωί τη μαζεύω και τη σκορπίζω γύρω από τα δέντρα. Λες πως έχει σιγαλιά σε τούτο το δωμάτιο. Βασανιστική όταν πάβω να μιλάω. Δεν την ακούω. Είμαι κουφός στη σιγαλιά. Η φωτιά κάνει τα ξύλα να τρίζουν. Η φλόγα ξεφυσάει. Για ποια σιγαλιά μιλάς? Την ανθρώπινη. Γιέ μου, εσύ δεν το αναγνωρίζεις, εγώ ναι. Απόψε εσύ μπορείς να πεις «εγώ είμαι». Είσαι παρόν και έχεις περισσότερο μέλλον από μένα. Εγώ ξεθοριάζω ενώ εσύ αυξάνεις σε ακρίβεια. Αύριο το πρωί πάρε τη θέση μου. Σου την παραχωρώ προτού ξεστρώσω το τραπέζι. Κανείς δεν θα πάρει είδηση την αντικατάσταση. Θα είσαι ένας καινούριος μου εαυτός. Να σ' αντικαταστήσω? Δεν μου κάνει καρδιά. Πολύ βαρύ το καθήκον να υπάρχουν. Η ευθύνη ενός σώματος ανάμεσα σε ένστικτα, αισθήματα αγάπης, δικαιοσύνης, το να πρέπει να ορίσω ένα τρόπο συμπεριφοράς, το να υποβιβαστώ σε ένα μόνο άτομο και να πω όχι στα άλλα πιθανά πρόσωπα που παίρνω από μια απέραντη γκαρνταρόμπα. Απόψε γιος, σ' άλλες σελίδες ψάρι, τσαγκάρης, κυνηγός, στρατιώτης, καμιά φορά γυναίκα, δολοφόνος, κυπουρός. Απόψε είμαι ο γιος που δεν θέλει να είναι ο πατέρας του και να συνεχίσει στο πόστο του. Θα είμαι μαζί σου στις φωνητικές χορδές της επόμενης ιστορίας. Είμαι το ντουλάπι από που παίρνεις τα ρούχα των ιστοριών σου. Δεν σε αντικαθιστώ. Εσύ είσαι ο τελευταίος ένικος του σώματός σου. Σε ευχαριστώ για τη γενναιόδορη προσφορά σου να μου δώσεις υπόσταση και να σε αντικαταστήσω. Να βγω αύριο και να απαντήσω «να με» σ' όποιον φωνάζει στο δρόμο εσένα. Να σταθώ στο εδόλιο του κατηγορουμένου, να υπογράψω ένα γράμμα με το όνομά σου, να ποτίσω ένα δέντρο. Δεν μου κάνει καρδιά να ξυπνάω πριν το ξημέρωμα, να διαβάζω αράδες γραμμένες με αλφάβητα που τρέχουν αντίστροφα, να γράφω δύο λόγια στο τετράδιο που έχω ακουμπισμένο στα γόνατα. Προτιμώ να παραμείνω κανένας μετά την αποψινή μου εμφάνιση ως γιος. Προτιμώ να είμαι ελεύθερος να εξαφανιστώ. Μία ερώτηση μονάχα. Μ' αγαπάς?

Οι λέξεις, γιέ μου, δεν εφευρίσκουν την αλήθεια, η οποία έτσι κι αλλιώς υπάρχει. Δίνουν στην αλήθεια την ξαφνική διάβγεια που της αφαιρεί τη φυσική της θολότητα και έτσι την αποκαλύπτουν. Οι λέξεις είναι το εργαλείο των αποκαλύψεων. Τερματικός σταθμός, μπαμπά. Φτάσαμε. Δεν κουβάλισες άλλους κορμούς στο τζάκι πια. Μένει η λάμψη της θράκας. Θα σβήσει από μόνη της. Χωρίζουμε. Εδώ. Πώς θα γίνει, γιέ μου? Βγαίνεις? Να σε συνοδέψω ως την πόρτα. Και για πες, πού πας απόψε? Δεν βγαίνω. Επιστρέφω. Επιστρέφω στο χώρο σου, από όπου βγήκα, γιατί μου άφησες μια θέση. Ξαναγυρίζω στο σώμα σου. Κοίτα το χέρι μου, πλησιάζει το δικό σου. Σε αγγίζω και βλέπεις, το χέρι μου εξαφανίζεται μες στο δικό σου. Να το μπράτσο μου και το υπόλοιπο του σώματός μου που απορροφάται πάλι εντός σου. Κοντεύω σχεδόν. Μόνο τα μάτια λείπουν. Κλείστα. Σε παρακαλώ.

Έρι Ντελούκα, το παιχνίδι της Χίνας, από τις εκδόσεις Κέλευθος, εξαιρετική μετάφραση της Άννας Παπασταύρου, όπως πάντα. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Να σας πούμε ότι όλα τα μουσικά θέματα που ακούσαμε στη σημερινή εκπομπή έχουν την υπογραφή του Νικόλα Πιοβάνη. Και κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε και για σήμερα. Η Πέννη Τομπρή ήταν συντροφιά σας στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

Μπορώ σε μια στιγμή να τα διαγράψω.

Γεννήθηκα στον Εύωσμο το Μάρτι του 70. Στη Σαλονίκη δυτικά το πρώτο φως μου είδα. Στη φάμπρικα ο γέρος μου και η μάνα μου στο σπίτι. Κι η μόνη αγωνία τους να μην με πουν αλήτη. Ο κόσμος και η γειτονιά την είχαν στημένη. Στο πρώτο παραστράτημα την είχαμε βαμμένη. Πατριαρχία και σεξισμός ήταν δεδομένα. Η Αγία η οικογένεια καλά τα είχε κρυμμένα.

σχολεία μας, οι δρόμοι μες στις λάσπες. Μα Κυριακή στην εκκλησιά μας στέλναν οι μανάδες. Η Χούντα είχε πέσει, μα δεν ήξερα γι' αυτό. Γι' αυτά δεν μας μιλούσανε στο κατηχητικό. Το μόνο που μας ένοιαζε το τι θα πει ο κόσμος. Μην νοιάζεσαι κι ας καίγεται του δίπλα σου ο κόλος. Δεν μου φτάνει η αλάνα, ούτε η

αλλά πήρα νόημα, πραγματική ουσία. Δεν ένιωσα ποτέ ξανά ανθρώπων απουσία. Η πόλη γύρω έβρασε, παντού δημιουργία. Γεμάτη ρεμπετάδικα, ταβέρνα, καφενεία. Κι εμείς με το οργανάκια μας γουστάραμε τη φάση. Και όλη μέρα θέλαμε μονάχα να βραδιάσει.

γάθουνας ρεμπέτικα με το συγκρότημά του. Και ο χουλιάρας μαγικά να κάνει τα δικά του. Η Northwood στα δυτικά, στην Τούμπα ο παπάζης. Κι οι τρύπες πάνω στις οικές σε κάναν να τρομάζεις. Και όλα δείχναν ζόρικα κι η πόλη λατρεμένη. Μα η βρωμιά απ' τα παλιά ήταν απλώς κρυμμένη. Την πόχα που ανέδειε την είχαμε ξεχάσει. Η νύφη του Θερμαϊκού κακά είχε γεράσει.

τον έβγαλε με πάθος. Νομάρχη είχε γίγαντα που έσκαβε στη φάρμα. Παπάδες του μεσαίωνα στις εκκλησιάς στο άρμα. Φασισταριά στα γήπεδα σκοτώνουν για την μπάλα. Ταΐδες πλουσιόπεδα βιάζουν για πλάκα. Η πόλη ξεπουλήθηκε σε κάποιους νταβατζίδες που τριγυρνούσαν άρχοντες με φουσκωτούς γορίλες. Διώχνει προσφυγόπουλα μέσα από τα σχολεία. Η πόλη που στα σπλάχνα της φυλάει την ιστορία. Μια ιστορία που αν τη δεις θα μάθεις και θα νιώσεις πως δεν αξίζει, φίλε μου, να τη σκορπάς σε δόσεις. Δεν είσαι φτωχό, μάνα. Φτωχή λευρίζει Διάνα. Θεσσαλονίκη, δυστυχώς δεν είσαι φτωχομάνα. Είσαι πολύ μίζερη, φτωχή λεπριζιτιάνα. Στα σκοτάδια σέρνεσαι και διώχνεις τα παιδιά σου. Αυτά που είναι η ελπίδα σου, μόνο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Δέσποινα Τάσου.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Καλησπέρα. Με σημαντικές ηχογραφήσεις της jazz δισκογραφίας θα κυλήσει αυτή η ώρα του Jazz Club του 958. Ήδη από το 2009 ακούσαμε μια ζωντανή ηχογράφηση του κουαρτέτου του βιμπραφωνίστα Γκάρι Μπάρτον. Μαζί του ήταν ο Πατ Μηθίνη στην κιθάρα, ο Στίβ Σουάλος στο μπάσο και ο Αντώνιος Σάντσες στα τύμπανα. Το κομμάτι βρίσκεται στο CD Quartet Live. Θα συνεχίσουμε με το τρίο του drummer Ginger Baker και ένα κομμάτι που βρίσκεται στο CD του 1996, Falling of the Stars.

Από το τρίο του drummer Desert Baker ακούσαμε Spanish Love Song. Μαζί με τον Baker ακούστηκαν ο Charlie Hayden στο κοντραμπάσο και ο Bill Frisell στην κιθάρα. Με τον προσωπικό ανεπίδεκτο μιμήσεως δημιουργούμενο ήχο ενός μουσικού της jazz ξεκαθαρίζεται εκείνο που προκαλεί αμηχανία στους απ' έξω. Ότι δηλαδή ένας γνώστης της jazz μετά από δύο ή τρεις φθόγκους μπορεί να αναγνωρίσει με μεγάλη σιγουριά ποιος παίζει κάθε φορά. Στην κλασική μουσική δεν υπάρχει αυτή η σιγουριά, ενώ μόνο με δυσκολία ή εν πάση περιπτώσει και χωρίς καθόλου σιγουριά μπορεί κανείς να πει, ακούγοντας μια συμφωνία του Μπετόβεν παραδείγματος χάρη, ποιος είναι ο μαέστρος και ποιος παίζει το πρώτο βιολί. Στα παλιότερα στυλ της jazz η διαμόρφωση του ήχου είναι πιο χαρακτηριστική παρά στα νεότερα. Γι' αυτό το λόγο στις νεότερες μορφές μαζί με τη διαμόρφωση του ήχου μπαίνει και ένα άλλο στοιχείο το οποίο στις παλαιότερες ήταν σε μεγάλη έκταση άγνωστο. Το στοιχείο αυτό είναι η φραστική της jazz. Ο τρομπετίστας Κιντόρι για παράδειγμα φυσούσε επανειλημμένα φράσεις τις οποίες είχε παίξει ίδια ακριβώς και στη μουσική των τσίρκων που έπαιζε και στις παρελάσεις στην αλλαγή του προηγούμενου αιώνα. Και οι οποίες φράσεις δεν ήταν κατά ανάγκη φράσεις της jazz. Παρά τα αυτά, αυτό που έπαιζε ο Κιντόρι είναι σαφέστατα jazz λόγω της διαμορφώσεως του ήχου του. Τη διάπλαση του ήχου από τους μαύρους στα πρώτα χρόνια της jazz, όταν αυτοί άρχισαν να φυσούν ευρωπαϊκά όργανα, μπορεί κανείς να τη συγκρίνει με την κατάσταση που επικρατούσε όταν οι μαύροι, σαν σκλάβοι, εκπατριζόμενοι στον νέο κόσμο, έπρεπε ξαφνικά να μιλήσουν ευρωπαϊκές γλώσσες. Πράγματι, πρέπει να σκεφτούμε ότι ο με ιδιαίτερο τρόπο, τραγουδιστός τρόπος ομιλίας στο νότο των Ηνωμένων Πολιτειών, ανάγεται σε μεγάλο βαθμό στην επιρροή των μαύρων και φυσικά είναι πολύ μεγάλη ειρωνία ότι μιλάνε με αυτόν τον τρόπο ακόμα και εκείνοι οι νότιοι που για τους μαύρους χρησιμοποιούν μόνο τη λέξη «νίγκερ», μια λέξη που βασικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο τρόπος που προφέρουν τη λέξη «νίγκρο» ή «μαύρη». Υπό την ίδια ακριβώς έννοια, η διαμόρφωση του ήχου και το φραζάρισμα της jazz δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο τρόπος των μαύρων να παίζουν ευρωπαϊκές μελωδίες γραμμένες με ευρωπαϊκά όργανα. Και αυτός ο τρόπος έχει εισχωρήσει ακριβώς όπως ο τρόπος ομιλίας στις νότιες πολιτείες, τόσο πολύ στο λευκό κόσμο, ώστε έχει κατακτήσει το κοινό αυτού του λευκού κόσμου και αρκετά συχνά χρησιμοποιείται τόσο νόμιμα ή ως επιτοπλίστων σχεδόν τόσο νόμιμα όσο και από τους μαύρους.

από την μπάντα των Him, την επταμελή μπάντα των Him και το CD Our Point of Departure που κυκλοφόρησε το 2000, ακούσαμε Persistent Life. Η συνέχεια από το τρίο του κιθαριστή Ατίλα Ζόλερ. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο Ξαρντανόβα.

Από το 1978 και από το LP του Jan Garbarek Photo with Blue Sky, White Cloud, Wires, Windows and Red Roof ακούσαμε το Wires. Μαζί του στην κιθάρα ήταν ο Bill Connors, στο πιάνο ο John Taylor, στο κοντραμπάσο ο Eberhard Weber και στα drums ο John Christensen. Θα συνεχίσουμε με ένα LP που κυκλοφόρησε το 1977. Τίτλος του Gateway 2. Ο John Abercrombie παίζει κιθάρα, ο Dave Holland κοντραμπάσο και ο Jack DeJohnette τύμπανα.

Το θέμα της διαμορφώσεως του ήχου της jazz καθιστά σαφές το γεγονός ότι η ερώτηση αν ένας μουσικός έχει μαύρο ή λευκό χρώμα δέρματος παραμένει επιφανειακή και είναι επιπόλαιη αν δεν δούμε την περιπλοκότητα που κρύβεται στο βάθος. Ο τρομπετίστας Roy Eldridge είχε τη γνώμη ότι μπορούσε να ξεχωρίσει κάθε μαύρο από κάθε λευκό μουσικό από το γεγονός ότι πλήστη δημιουργική μουσική της jazz είναι μαύρη. Ο Αμερικανός κριτικός της jazz, Leonard Feather, τον υπέβαλε σε ένα blindfold test. Ο Roy Eldridge έπρεπε να ακούσει μια σειρά δίσκων που του ήταν άγνωστη και η μουσική και οι τίτλοι και να κρίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι συνεχώς έκανε λάθος για τη φυλή στην οποία ανήκαν οι μουσικοί. Εν τούτης, ο Leonard Feather δεν απέδειξε, όπως πιστεύει, το αντίθετο από τον Roy Eldridge, δηλαδή ότι η μαύρη μουσική στη jazz είναι ίδια με τους λευκούς. Το μόνο που απέδειξε είναι η πολυπλοκότητα του προβλήματος. Για παράδειγμα, από τη μια μεριά, ο μαύρος Fletcher Henderson έχει γράψει ενορχιστρώσεις, χωρίς τις οποίες ο λευκός Benny Goodman δεν θα αναδεικνύονταν σε βασιλιά του swing. Από την άλλη μεριά, ο Benny Goodman με τη λευκή του ορχήστρα έπαιζε αυτές τις ενορχιστρώσεις καλύτερα παρότι ο Fletcher Henderson με τη δική του μαύρη ορχήστρα. Και αντίθετα, ο λευκός Neil Hefti είχε γράψει μερικές από τις λαμπρότερες ενορχιστρώσεις για την ορχήστρα μαύρων του Count Basie. Και η μαύρη ορχήστρα του Count Basie είχε παίξει αυτές τις ενορχιστρώσεις καλύτερα από τον Neil Hefti με την ίδια του την ορχήστρα που αποτελείται ως επιτοπλίστων από λευκούς μουσικούς.

Από τη συνεργασία του Ρον Κάρτερ με το Κρόνος Quartet και το LP του 1984 Monk Suite, ακούσαμε το κομμάτι του Thelonious Monk Well You Needn't. Η συνέχεια από την Brass Fantasy του Lester Bowie και το LP Avant Pop που κυκλοφόρησε το 1986. Το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Blueberry Hill.

ταυτότητα που έχει τίτλο «Festival in Bahia». Μαζί του ακούγονται ο Ερκ Γκλούθ στην κιθάρα, ο Ρον Κάρτερ πάλι στο κοντραμπάσο, ο Έρικ Γκράβατ στα τύμπανα, ο Άλεξ Φώστερ στο τενόρο σαξόφωνο και ο Τζον Φάντις στην τρομπέτα.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
2: Τα 101 σκυλιά της Δαλματίας είναι αμερικανική κινηματογραφική παραγωγή κινουμένων σχεδίων του στούντιο Walt Disney, η οποία έκανε την πρεμιέρα της στις αίθουσες το 1961. Το έργο αντλεί την έμπνευσή του από το ομώνυμο μυθιστόρημα της Ντόντι Σμιθ του 1956 και αποτελεί την 17η ταινία μεγάλου μήκους στο πλαίσιο της σειράς «Τα κλασικά της Disney». Στους κεντρικούς ρόλους συναντώνται οι Ροντ Τέιλορ και Κέιτ Μπάουερ, οι οποίοι χαρίζουν τις φωνές τους στον Πόγκο και την Περντίτα, τα αξιολάτρευτα δαλματίας που πρωταγωνιστούν στην ιστορία. Αντιμέτωποι με τους ήρωες στέκεται η εμβληματική Μπέτι Λου Γκέρσον στο ρόλο της δαιμόνιας Κρουέλα Ντεβίλ, της αμήλικτης ανταγωνίστριας που πυροδοτεί την πλοκή με την απαγωγή των κουταβιών τους, έτσι ώστε να φτιάξει μια γούνα από το δέρμα τους. Τη μουσική έγραψαν οι George Bruns και Mel Levin.

Ακούμε τη μουσική που έγραψαν οι George Bruns και Mel Lieven για τα 101 σκυλιά της Δαλματίας, την κινηματογραφική παραγωγή κινουμένων σχεδίων της Walt Disney, η οποία έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες το 1961. Ο συνθέτης Roger Radcliffe ζει σε ένα εργένικο διαμέρισμα στο Λονδίνο μαζί με τον σκύλο δαλματίας του, τον Πόγκο. Έχοντας βαρεθεί την εργένικη ζωή, ο Πόγκο αποφασίζει να βρει μια σύζυγο για τον Ρόζερ και ένα τέρι για τον ίδιο. Παρακολουθώντας διάφορα θηλυκά ζευγάρια ανθρώπου σκύλου από το παράθυρο, εντοπίζει ένα τέλειο ζευγάρι, μια γυναίκα ονόματι Ανίτα και τη θηλυκιά σκυλίτσα της, επίσης δαλματίας, Περντίτα. Γρήγορα βγάζει τον Ρόζερ έξω από το σπίτι και τον οδηγεί στο πάρκο για να κανονίσει την τυχαία συνάντηση. Ο Ρόζερ και η Ανίτα ερωτεύονται και παντρεύονται.

Ακούμε τη μουσική που έγραψαν George Bruns και Mel Levin για τα 101 σκυλιά της Δαλματίας, την αμερικανική κινηματογραφική παραγωγή κινουμένων σχεδίων της Walt Disney, η οποία έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες το 1961. Είχαμε μείνει στο σημείο που ο Ρότζερ και η Ανίτα ερωτεύονται και παντρεύονται. Μερικούς μήνες αργότερα η Περντίτα γεννάει 15 κουταβάκια. Το ίδιο βράδυ τους επισκέπτεται η Κρουέλα Δε Βίλ, μια πρώην συμμαθήτρια της Ανίτας και πάρα πολύ πλούσια. Προσφέρεται να αγοράσει τα κουτάβια, αλλά ο Ρότζερ της λέει ότι δεν είναι προς πώληση. Μερικές εβδομάδες αργότερα η Κρουέλα βάζει τα δύο πρωτοπαλικαράτιες, τον Τζάσπερ και τον Χόρις, να κλέψουν τα κουτάβια. Όταν η Σκότλανδ Γιάρντ δεν μπορεί να τα βρει, ο Πόγκο και η Περντίτα χρησιμοποιούν το γάβισμα του λυκόφωτος, ένα τρόπο επικοινωνίας των σκύλων, για να ζητήσουν τη βοήθεια των άλλων σκυλιών του Λονδίνου.

Ακούσαμε τη μουσική που έγραψαν George Bruns και Mel Levin για τα 101 σκυλιά της Δαλματίας, την παραγωγή κινουμένων σχεδίων του Walt Disney του 1961. Μετά την κυκλοφορία είχε εμπορική επιτυχία, βγάζοντας το στούντιο από την οικονομική δυσκολία στην οποία βρισκόταν μετά την αποτυχία της Ωραίας Κοιμωμένης, μια δαπανηρή παραγωγή που κυκλοφόρησε 2 χρόνια νωρίτερα. Εκτός από τα έσοδα από το box office, η εμπορική της επιτυχία οφειλόταν στην χρησιμοποίηση φθηνών τεχνικών εικονογράφησης, όπως η ξερογραφία κατά τη διαδικασία της προσθήκης μελανιού και χρώματος, η οποία κράτησε το κόστος της παραγωγής χαμηλά. Η ταινία επανακυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες 4 φορές, το 1969, το 1979, το 1985 και το 1991. Η επανακυκλοφορία του 1991 την έκανε την 20η ταινία της χρονιάς με τα μεγαλύτερα έσοδα. Η ταινία ξαναδημιουργήθηκε αυτή τη φορά ως live action ταινία το 1996.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες και καλώς ήρθατε στον ωκεάνο του ήχου. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Ρούλα Αραβανιτίδου τη φορά αυτή στον ήχο και πρώτη-πρώτη στη σημερινή μας περιπλάνηση, η Woods, το θαυμάσιο αυτό folk rock quintetto από το Brooklyn της Νέας Υόρκης σε ένα από τα τελευταία τους τραγούδια, το Light of Day. Οι Woods που καθοδηγούνται από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Jeremy Earl, ο οποίος πολύ πρόσφατα, μόλις κάτι μέρες δηλαδή πριν, έβγαλε και τον πρώτο του δίσκο εκτός Woods, τον Heaven and Holly, ένα δίσκο που ήταν το αποτέλεσμα της σύμπραξής του με τον Glenn Donaldson, το ένα μισό δηλαδή των Sky Green Leopards από το San Francisco. Στο όνομα Painted Shrines ακούνε και με αυτούς είναι που θα συνεχίσουμε τώρα.

Saturates the Eye και Moon Will Rise ακούσαμε από το ντουο των Painted Shrines και τον παρθενικό τους δίσκο με τίτλο Heaven and Holy. Πάμε όμως τώρα, φίλοι και φίλες, να ακούσουμε ένα ακόμη και τελευταίο τραγούδι, αυτό μάλιστα που για τίτλο του έχει το όνομα του γκρουπ.

θαυμάσια η πάσα που μας έδωσαν οι Painted Shrines, και έτσι από την δική τους Jungle Pop περάσαμε μόλις στο καλλιδοσκοπικό rock των The Dream Syndicate. Έτσι μάλιστα όπως έχει καταγραφεί στον τελευταίο τους δίσκο, τον The Universe Inside. Πρώτο δείγμα, το ξεσκονίζοντας τη σκουριά, Dusting Off The Rust.

Και αυτό που ξεκίνησε σχεδόν μόλις, φίλοι και φίλες, είναι ένα δεύτερο δείγμα από τον The Universe Inside, τον τελευταίο δίσκο των The Dream Syndicate, The Slowest Rendition.

958 της R3, ωκεανός του ήχου, με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, την Ρούλα Αρβανιτίδου τη φορά αυτή στον ήχο, και συνεχίζοντας φίλοι και φίλες από το καλλιδοσκοπικό ροκ των The Dream Syndicate, να είμαστε τώρα στην ηλεκτρονική μουσική των Craig Armstrong και Scott Fraser. Στο κομμάτι μάλιστα που θα τους ακούσουμε προσπαθούν να σκιαγραφίσουν το σκοτεινό, το μαύρο φως, Dark Light.

Και επειδή, φίλοι και φίλες, το μαύρο φως προφανώς και δεν μπορεί παρά μόνο από ένα μαύρο αστέρι να προέρχεται, έτσι και εμείς από το Dark Light των Craig Armstrong και Scott Fraser προηγουμένως, περάσαμε στο Dark Star του David Bowie, ένα από τα οριστικά τελευταία του τραγούδια. Συνεχίζουμε όμως, είμαστε μάλιστα σε ένα σημείο που ολόκληρο μέχρι το τέλος και της σημερινής μας περιπλάνησης μόνο ένα τραγούδι χωράει από αυτά που έχω εγώ πρόχειρα. Πάμε λοιπόν τώρα για το τελευταίο μας τραγούδι, ένα όπως και στην αρχή της σημερινής μας περιπλάνησης υπογράφεται και πάλι από τους Woods, αυτό το υπέροχο folk rock quintetto από το Brooklyn της Νέας Υόρκης, Sun City Creeps. Ρούλα Ραβαρνητίδου στον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας μέχρι αύριο.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης και μου είναι αδύνατο να μην γιορτάσω την Παγκόσμια ημέρα ποίησης όταν στο πλευρό μου σε μόλις λίγα λεπτά θα έχω την τιμή και τη χαρά να συνομιλήσω με τη βραβευμένη ποιήτρια την Δήμητρα Κοτούλα, η οποία απέσπασε το κρατικό βραβείο ποίησης το 2025 για τη συλλογή της Λάμια. Και θα ήθελα να μιλήσουμε για την μικρή της χαριτωμένη Λάμια, είτε αυτό αφορά την ισχυρή προσωπική διαπροσωπική σχέση αυτής της κόρης της μητέρας, ή κάποιες φορές την πολυσύνθετη πλευρά Διφυούς, Λάμια και Μούσα, δηλαδή η σχέση της κόρης και της μητέρας που υπενήσεται ο τίτλος της συλλογής. Μερσιάνα Ελευθεριάδου, απαραίτητες συστάσεις θα γίνουν και σήμερα μπροστά από το μικρόφωνο. Αγαπημένη φίλη και συνεργάτηδα, Αργυρό Αρβανιτίδου στην τεχνική επιμέλεια του ήχου.

0: Ανθρώπινη η υπόστασή της, γένους θηλυκού, αρχαιολόγος, ιστορικός της βυζαντινής τέχνης, μητέρα κόρη, προπάντων ποιήτρια, ενίοτε αερικό. Η Δήμητρα Κοτούλα είναι μαζί μας εδώ στον 958, στη συχνότητα του 958, στην εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Καλησπέρα, Δήμητρα.
1: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
0: Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ. Να σου πούμε συγχαρητήρια για το βραβείο που απέσπασες, το κρατικό βραβείο καλύτερης ποιητικής συλλογής του 2025 για τη μικρή σου Λάμια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς έχουμε γνωριστεί αρκετά χρόνια τώρα, γνωρίζω την ύπαρξή σου, όχι μόνο ως ποιήτρια, έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές στο ραδιόφωνο για να παρουσιάσουμε μια δική σου ποιητική συλλογή, γιατί πραγματικά είσαι έτσι πάρα πολύ δραστήρια και πάντοτε ετοιμάζεις κάτι καινούριο, έτσι, από την εμπειρία μου και μόνο. Να σου πω αλήθεια, πριν να περάσουμε στην Λάμια, εγώ κρατώ έναν ισχυρό δεσμό από το 2021, τότε που είχες εκδώσει από τις πάλι εκδόσεις Πατάκη, όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση για τη Λάμια, ο εκδοτικός οίκος που στηρίζει λοιπόν και εξέδωσε την ποιητική συλλογή είναι η εκδόσεις Πατάκη. Κρατώ ακόμη τα ποίηματα της Λευκής Σελίδας όσον αφορά την ποιητική συλλογή «Θα ήσουν παντελώς ανυπεράσπιστος», που την αφιέρωσες εν λευκό στον πατέρα σου.
1: Ναι, όντως, είναι αλήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως έχουμε συναντηθεί. Είχα την τιμή να έχω φιλοξενηθεί ξανά σε εκπομπή. Πραγματικά, ήταν μια εξαιρετική συγκυρία τότε με τον κορονοϊό, ομολογώ, με τον εγκλεισμό. Είχα έτσι δοκιμάσει τις αντοχές, θα έλεγα, του ποιητικού λόγου και της Λευκής Σελίδας σε ένα κύκλο ποιημάτων που δημοσιεύτηκαν από τις εκδόσεις Πατάκη και πάλι και έχουν όντως τον τίτλο «Τα ποιήματα της Λευκής Σελίδας θα ήσουν παντελώς ανυπεράσπιστος».
0: Είναι η τρίτη ποιητική συλλογή που είχες εκδώσει, εκκινώντας από, ναι, την Λευκότητα, που εντάξει είναι, όπως μας είπες, συναποτελεί και την ποιητική σελίδα σε δύο ενότητες. Το βιβλίο δηλαδή πραγματεύεται δύο ενότητες, ρητά ή αλληγορικά. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, Δήμητρα, ξέρεις ποιο είναι?
1: Για να ακούσω.
0: Λοιπόν, έχουμε τη συλλογή το 2021 αφιερωμένη στον πατέρα σου. Ξέρουμε ότι έχεις μια κόρη που την αγαπάς πολύ. Ζεις και εργάζεσαι στην Αθήνα. Και έχουμε και τη Λάμια, τη μικρή σου Λάμια, που κατά κάποιο τρόπο, όχι κατά κάποιο τρόπο, αντιλαμβανόμαστε απόλυτα πως υπάρχει αυτό το ισχυρή προσωπική ιδιωτική σχέση μητέρας και κόρης. Καμιά φορά βέβαια υπάρχει και η πλευρά της πολυσύνθετης Λάμιας, αλλά και μούσας. Πάλι είναι η σχέση κόρης και μητέρας, όπως υπενήσεται ο τίτλος της συλλογής.
1: Ναι, έτσι είναι. Είναι αλήθεια ότι στην περίπτωση της Λάμιας χρησιμοποίησα, θα έλεγα σε εισαγωγικά, το ιδιωτικό, την διάδρασή μου με τη μικρή, για να θίξω βαθύτερα ζητήματα τα οποία θα πολύ δύσκολα θα μπορούσα να θίξω αλλιώς. Ας πούμε τον αποχωρισμό, τον θάνατο, τη χαρά, το πώς είναι να μεγαλώνει κανείς. Γενικά μια γκάμα, θα έλεγα, εμπειριών και βιωμάτων και συναισθημάτων για τα οποία ήθελα να μιλήσω, αλλά επέλεξα, θα έλεγα, έναν πιο απλό και ίσως λίγο έτσι, τρόπο παραβολικό που μου θυμίζει, να αναφέρω το Σεφέρι που λέει «θέλω να μιλήσω απλά με παραβολές», γιατί είναι δύσκολο όταν τα λέει κανείς στην αλήθεια τους, είναι λίγο δύσκολος ο χειρισμός. Οπότε χρησιμοποίησα ουσιαστικά αυτά τα επεισόδια για να θίξω ευρύτερα ζητήματα. Mm-hmm.
0: Και φυσικά, μα έχεις αναφέρει και σε συνέντευξή σου πως λειτουργήσε κατά κάποιο τρόπο για σένα ως οδοδείκτης και η Λάμια του Κωστή Παλαμά, συγκεκριμένα από την συλλογή «Πολιτεία και η Μοναξιά».
1: Ναι, όντως. Πρέπει να ομολογήσω ότι οφείλω πολλά στον Κωστή Παλαμά. Πραγματικά θεωρώ ότι υπήρξε ένα φαινόμενο. Η ποίησή του, η ποίηση μάλλον έτσι πήγαζε, ανάβλιζε φυσικά στον Παλαμά, σαν ένα φυσικό φαινόμενο. Πραγματικά στέκομαι με δέος το μέγεθος αυτού του ποιητή και πραγματικά είναι μια σταθερή πηγή έμπνευσης για μένα. Ο χειρισμός των θεμάτων έτσι, και ειδικότερα της Λάμιας στο έργο του πραγματικά στάθηκε καθοριστικός και με ενέπνευσε πάρα πολύ στη δική μου Λάμια.
0: Νομίζω ότι όλα έγιναν κατά κάποιο τρόπο γιατί έπρεπε να γίνουν. Και τι θέλω να πω με αυτό. Υπάρχει ακόμα και μία περίεργη χρονική συγκυρία που εκδίδεται η Λάμια, όπως έχεις αναφέρει και εσύ η ίδια. 50 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, έχοντας συμπληρώσει η ίδια τα 50 μου χρόνια.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Γιατί πραγματικά τίποτε δεν είναι τυχαίο. Γι' αυτό θεωρώ ότι η ποίηση ακολουθεί τη βιογραφία ενός ποιητή και γενικότερα τη βιογραφία ενός έθνους, θα έλεγα. Και με αυτόν τον τρόπο αποκτά και οργανικούς δεσμούς ο λόγος δηλαδή οργανικά συμπλέκεται με την καθημερινότητα, με την καθημερινή ζωή και με την βιογραφία, την προσωπική του ποιητή, της κοινότητας που μιλά την ίδια γλώσσα με εκείνον, ευρύτερων, καταλαβαίνεις, παγκοσμίων κοινοτήτων. Και έτσι όλα συμπλέκονται και η ποιήση, μια και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της ποιήσης, ενώ ίσως φαντάζει λανθασμένα, θεωρώ, κάτι εξωτικό κάποτε, στην πραγματικότητα είναι συνυφασμένη με την ύπαρξή μας. Τα πλοκάμια της είναι πολύ βαθιά, ίσως άδειλα πολλές φορές, αλλά πάρα πολύ οργανικά δεμένα με τις ζωές μας.
0: Ενορχιστρώνεις. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η Λάμια δομείται ως ένα μουσικό έργο πλέον. Δηλαδή
1: Ναι,
0: συνθέτης. Έχει
1: βέβαια.
0: να κάνει με αυτή την πρακτική που η αλήθεια είναι δεν συνηθίζω να βλέπω. Ξέρεις πόσο έτσι προσπαθώ να είμαι κοντά στην ποιήση. Δεν θεωρώ ότι είναι, ξέρεις, ένα μέρος της, ότι είναι μόνο για τους ελιτιστές ή για τους ανθρώπους που καταλαβαίνουν απολύτως τα πάντα τους, περισσότερο έτσι να το πούμε διανοούμενος. Η ποιήση είναι για όλους, όπως είπες λίγο πριν, από ό,τι καταλαβαίνω. Και βλέπουμε εδώ τώρα μια συλλογή που δομείται ως ένα κανονικά μουσικό έργο, που για μένα, ξέρεις, από μόνο του ήταν κάπως ιδιαίτερο. Όταν διαβάζεις πρελούδιο ή προανάκουσμα ή ακαπέλα ή χωρίς ορχήστρα και φωνές, νομίζω ότι υπάρχει μία σύνδεση που ακολουθεί ένα έμεσα αλλά και μάλλον χαλαρά συνδεδεμένο τυπικό τρόπο και συνδέονται και οι δύο οι ενότητες. Και μετά πηγαίνουμε στις σημειώσεις για το καλοκαίρι. Αρχικά να πούμε ότι το έργο είναι χωρισμένο σε δύο ενότητες.
1: Ναι, όντως είναι δύο ενότητες, τα ποίηματα στη Λάμια έτσι πιο μοιράζονται θα έλεγα σε δύο μεγάλες ενότητες. Η πρώτη αφορά πιο άμεσα ποίηματα που αναφέρονται στην σχέση με την κόρη μου και η δεύτερη είναι κάποια μικρά μινιμαλιστικά θα έλεγα ποίηματα που αναφέρονται, έχουν ένα κοινό άξονα αναφορά στο καλοκαίρι. Πάλι φιλοσοφικών προβληματισμών και τα δύο, γι' αυτό και συνυπάρχουν στην ομπρέλα της Λάμιας. Αλλά για τη σχέση με τη μουσική, ναι, είναι αλήθεια. Συνθέτω, πρέπει να πω καταρχήν, αν μπορώ να πάρω τον όρο, βιβλία και όχι μεμονωμένα ποίηματα. Δηλαδή έχω ένα ευρύτερο πλάνο στο μυαλό μου όταν κάνω μία σύνθεση. Και θεωρώ ότι αυτό φαίνεται και υπήρχε ήδη από την πρώτη μου ποιητική συλλογή, εξαντλημένη σήμερα, που είχε τον τίτλο «Τρεις νότες για μια μουσική». Πάντοτε δηλαδή ζούσα πολύ έντονα αυτήν τη σχέση ανάμεσα στην ποιήση και στη μουσική, ίσως γιατί την αρχιετυπική της λειτουργία, η ποίηση είναι για να εκφωνείται, είναι ρυθμός, είναι λόγος, είναι σιωπή, παύση και λόγος και φωνή. Δεν είναι τυχαίο ότι αν κοιτάξουμε στις απαρχές της ποίησης θα βρούμε τους ραψοδούς, τους αηδούς, ποίηση δηλαδή που εκφωνείται, απευθύνεται. Σίγουρα υπάρχει η ιδιωτική ανάγνωση και οι στιγμές που μοιραζόμαστε ιδιωτικά με το ποίημα, αλλά πάντοτε, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, γράφω ποίηση σαν μια χειρονομία που την απευθύνω. Και πρέπει να πω εδώ ότι πραγματικά είμαι ευγνώμων στις εκπομπές που βρεθήκαμε μαζί, γιατί η ποίηση τώρα τελευταία ίσως έχει αρχίσει κάπως να υποστηρίζεται έτσι ισότιμα. Οπότε σου οφείλω μεγάλη έτσι, ευγνωμοσύνη και συγκινούμε πάντα όταν βρισκόμαστε ραδιοφωνικώς. Αλλά το ίδιο έτσι θα έλεγα... Εκτίμηση και εμπιστοσύνη μου εμπνέει και ο εκδοτικός οίκος με τον οποίο συνεργάζομαι. Πρέπει να πω ότι με έχει στηρίξει ποικιλοτρόπως και ουσιαστικά.
0: Ναι, αλλά
1: Σε
0: είναι
1: τόσο
0: άξιο.
1: σπατάκι αναφέρομαι.
0: Είναι άξιο και τίμιο το έργο και ξέρουμε ότι προσωπικά εγώ ξέρω ότι είσαι και ένας άνθρωπος που η ποίηση είναι το επάγγελμά σου. Θέλω να πω για την πρώτη σου συλλογή, η οποία εκδόθηκε και κυκλοφόρησε το 2004 από τις εκδόσεις Νεφέλη, που αναφέρθηκε στο «Τρεις νότες για μία μουσική», αλλά και για την εξαιρετική δουλειά που εκτός από ποιήτρια, είσαι και εξαιρετική μεταφράστρια. Στην ουσία μας έμαθες και την Λουίζ Γκλικ, μια γυναίκα που γνωρίσαμε επειδή απέσπασε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2020, ενώ εσύ είχες ήδη μεταφράσει τα έργα της.
1: Ναι, ήταν ευτυχή συγκυρία αυτό. Είχα διασταυρωθεί με την Γκλικ προτού πάρει το βραβείο Νόμπελ. Πραγματικά είναι μια πάρα πολύ, ήταν μάλλον έχει
0: Έχει
1: δυστυχώς
0: φύγει.
1: πεθάνει, έχει φύγει από μας. Ήταν όμως μια καταπληκτική φωνή και παραμένει, δηλαδή αμέσως αυθόρμητα μιλά κανείς στον παρόντα χρόνο, στον
0: Στον
1: ενεστώτα.
0: Ενεστώτα, βέβαια, το τώρα.
1: Ναι, γιατί πραγματικά οι ποιητικές φωνές δεν σβήνουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έτσι, μεγάλα έργα του λόγου είναι πάντα στο παρόν, έχουν αναφορά στο τώρα. Και αυτό τα κάνει και μοναδικά, πρέπει να πω.
0: Δημητρά, να πάρουμε μία έτσι δική μας σαν μουσική ανάσα, σαν μουσική γέφυρα, για να περάσουμε στην ανάγνωση κάποιων
1: Βεβαίως,
0: ποιημάτων.
1: βεβαίως, βεβαίως. Τώρα εσύ είσαι ο μαέστρος σε αυτό το
0: Εσύ είσαι
1: δυνατό ποίημα.
0: δημιουργός, εγώ είμαι το μέσο.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Με αφορμή και μόνο την Παγκόσμια ημέρα ποίησης, έχουμε την τιμή, την χαρά και με απόλυτο έτσι ενθουσιασμό και δίχως να το κρύβουμε, περιμένουμε τη στιγμή που η ίδια η ποιήτρια, η Δήμητρα η Κοτούλα, θα μας διαβάσει κάποια αποσπάσματα από την εξαιρετική ποιητική της συλλογή Λάμια, από τις εκδόσεις Πατάκη, η οποία βέβαια απέσπασε και το κρατικό βραβείο ποίησης για το 2025. Δήμητρα, δεν ξέρω αν είσαι έτοιμη να μας επικοινωνήσεις,
2: ναι,
1: να μας διαβάσεις κάτι.
2: Ναι, να διαβάσω από τη Λάμια και ίσως και από τη συλλογή μου, για τη λευκή σελίδα.
1: Θα σου ήμουν υπόχρεη, προσωπικά είναι από τις αγαπημένες μου ποιητικές συλλογές, που ευτυχώς και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, το 2021 μου το έστειλες, 6 εβδόμου την πήρα στα χέρια μου του 2021 την συλλογή «Θα ήσουν παντελώς ανυπεράσπιστος», με μία έτσι τόσο άμεση αφιέρωση. Ξέρεις, μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι είσαι μια έτσι ποιήτρια εξαιρετική που πάντοτε κρατάς την απλότητα. Αυτό όλο βέβαια, ξέρεις, σε οδηγεί στην αμεσότητα. Πάμε όμως να σε ακούσουμε πραγματικά, και οι ακροατές αυτό περιμένουν, να ακούσουν την ίδια την ποιήτρια να διαβάζει τα δικά της τα ποίηματα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρσιάννα. Από την Λάμια λοιπόν, και μια και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της ποίησης, θα διαβάσω κάποια ποίηματα που σχετίζονται με τη γραφή και από τις δύο ενότητες. Από την πρώτη ενότητα του βιβλίου. Λέξεις. Γίνουν όλες στην αριστερή πλευρά σε φθήνουσα απόκληση. Άτακτα ιερογλυφικά καταπατούν με άνεση τη συμμετρία των γραμμών στο μπλε τετράδιο. Το μολύβι υδρώνει στο χέρι της. Παρατηρώ. Κάθε ένα περίγραμμα χράσεται με αξιοθαύμαστη προσήλωση, λες και πρόκειται να στάξει αίμα. Θέλω να κλείσω τα δάχτυλά μου. Θέλω να κλείσω τα δάχτυλά μου γύρω από τα υπερβολικά σφιγμένα δάχτυλά της. Να διεκδικήσω για μένα τη ζέση του νεοφώτιστου. Θέλει να ανοίξει τα περιθώρια, να σβήσει τις γραμμές, να αφήσει ελεύθερους τους ακατανόητους αυτούς σχηματισμούς στη λαμπρή πτήση τους προς το νόημα. Μυρωδιά βρεγμένης νύχτας στριμώχνεται στο παράθυρο. Οι αισθητήριες ίνες του μυαλού σιγά σιγά ατονούν. Το χέρι ανοίγει, το μολύβι πέφτει. Το τετράδιο κλείνει. Με μακάριο βλέμμα αναχωρεί, έχοντας βρει έναν άλλον τρόπο συνομιλίας με τα ψηφία, για εκείνον τον τόπο, τον σπανίο ορατό, που λέξεις σχηματίζονται πριν τη γραφή, πριν από τον ήχο. Το ποίημα αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι εμπνευσμένο από τις απόπειρες που έκανε η μικρή μου να χαράξει τις πρώτες λέξεις όταν πρωτοπήγε στο σχολείο. Και συνεχίζω με ένα ποίημα από την δεύτερη ενότητα της Λάμιας και πάλι.

0: Ο κόσμος υπάρχει προτού τον σκεφτείς. Διαλέγω έναν μουσικό αυλό και δοκιμάζω. Το καλοκαίρι κατεβάζει σκουριά και αλάτι. Το πλοίο σφυρίζει. Το ταβάνι φεύγει. Τα σκληρά αντικείμενα της γραφής στο τραπέζι μου. Πέτρα, ψαλίδι, μολύβι, χαρτί. Δοκιμάζω. Ο κόσμος υπάρχει προτού τον σκεφτείς. Από την ίδια ενότητα ένα δεύτερο ποίημα. Πάει σε σχέση κάπως με τη γραφή.
1: Μου αρέσει που σε έχω βάλει σε αυτή τη διαδικασία εσύ ίδια να ξεφυλίζεις την
0: όχι, δεν πειράζει.
1: Ποιητική
0: μόνο...
1: σου συλλογή προκειμένου να βρεις έτσι κάποια ποίηματα που θα ήθελες να μοιραστείς με τους
0: ακροατές.
1: Πόσο γλυκό τώρα, τι μας θυμίζεις, μας πηγαίνεις ιδέες σε παιδικά χρόνια και πραγματικά αντιλαμβάνεσαι μέσα από τις ίδιες τις λέξεις και το βλέμμα της μητέρας που... πώς βλέπει την κόρη της να μεγαλώνει και όλη την διαδικασία, αλλά και την μητέρα που δεν αναδεικνύεται σε πρωταρχική μορφή στη μίμηση, αλλά ούτε στην ενήλικη τροχοπέδη πορεία της κόρης της, τουλάχιστον στην παιδική ηλικία, στην οποία η τελευταία ενότητα παρουσιάζεται. Η Λάμια είναι ένα πολύ έτσι ολοκληρωμένο έργο, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Όντως, το αντιμετώπισα, όπως είπα, ως μία σύνθεση. Δηλαδή, αν ας πούμε κάναμε μια αντιστοιχία με τη μουσική, ναι, θα ήταν ένα συνθετικό κομμάτι, μια όπερα, ένα μεγάλο έργο, μεγαλόπνο, θα έλεγα.
1: Έχεις βρει
0: έχω βρει, ναι, βεβαίως. Ένα μικρό από τα τελευταία και θα τελειώσω με το πρώτο της συλλογής μου. Νοσταλγούσε κυρίως. Κυρίως νοσταλγούσε. Δευτερευόντως, σφύριζε έναν σκοπό και σάρωνε με το μολύβι του τον ουρανό σαν κατακόκκινο μπαλόνι που έλαμπε. Περίμενε να ησυχάσουν όλα, άρμεγε το γάλα, σφύριζε έναν σκοπό και αφού γκραζόταν τη γάτα, ενώ τύλιγε στα πόδια του το κουβάρι της, επινώντας τη γραφή σαν ξεχασμένο παιδικό παιχνίδι. Έπειτα, νοσταλγούσε κυρίως. Και με τη Λάμια θα κλείσω με το πρώτο ποίημα της συλλογής που αφιερώνεται εξαιρετικά στη μικρή μου κόρη. Η εικόνα της. Λισομανάει σαν την άσπρη λιακάδα απέναντι στο παράθυρο. Τα νερά της ύπαρξης αναμοχλεύονται. Η λάσπη από τις γαλότσες ξεκόλλησε. Ένα εξαίσιο γαλάζιο άστραψε. Όντα αναδεύονται. Ο σκύλος γάβγησε. Θα ξαναγίνω για τον κόσμο χλωρός. Αγαπώ πολύ αυτό το ποίημα, να μου επιτραπεί ένα σχόλιο. Γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, αν μου επιτρέπετε, της ανθρώπινης, θα έλεγα, ύπαρξης. Το να παραμείνει γόνιμη. Να παραμείνει δημιουργική, να παραμείνει χλωρή, θα έλεγα. Και αυτό είναι κάπως καθήκον τελικά απέναντι στον εαυτό μας, απέναντι στους άλλους, απέναντι σε όλα όσα μας δόθηκαν από γύρω. Δηλαδή να αντιγυρίσουμε αυτό που μας δίνεται και αυτό μπορούμε να το κάνουμε όχι απαραίτητα με την ποίηση αν είμαστε ποιητές. Αλλά στην καθημερινότητά μας, αυτό νομίζω αφορά η ποίηση στην ουσία της, να εκκινήσει, να πυροδοτήσει στον καθένα μας, με αφορμή ένα στίχο, έναν ήχο, ένα ποίημα ίσως, να υπενθυμίσει σε όλους μας αυτό το ποιητικό διάγγιν, το να ζούμε ποιητικά με την ευρύτερη έννοια δημιουργικά, να ανθίζουμε αν μπορούμε. Όσο μπορούμε μέσα σε αυτήν τη δύσκολη και πεζή και σκληρή, θα έλεγα, και έτσι πραγματικά τραγική πραγματικότητα που βιώνουμε. Δεν ξέρω κατά πόσον
1: συμφωνώ
0: μπορούμε να το πετύχουμε, αλλά αξίζει να προσπαθήσουμε.
1: Συμφωνώ απόλυτα, γιατί ξέρεις τώρα έχεις πιάσει και ένα θέμα που... Κατά κάποιο τρόπο εγώ τις μητέρες τις θεωρώ όλες ηρωίδες και μάλιστα, ξέρεις, όταν μεγαλώνεις ένα παιδί, το γνωρίζεις πολύ καλά, όσο θα ενηλικιώνεται, στην ιστορία πάντοτε θα τίθεται ελάχιστα μάλλον ως ένα αναπάντητο ερώτημα παρά ως συνθήκη ή αντίδραση του ίδιου του παιδιού. Και υπάρχει αυτός ο ηρωισμός που καλλιεργείται σε εκείνες τις αυστηρές ιδιωτικές στιγμές και πώς αυτός θα εκφραστεί δημόσια, στη δημόσια αρένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι, το θέμα σου είναι ανεξάντλητο και αντιλαμβάνομαι γιατί είχες και την αναγκαιότητα, νομίζω, να μπεις στη διαδικασία να γράψεις τη συγκεκριμένη ποιητική συλλογή, η οποία, Δήμητρα μου, να σου το πω τώρα έτσι πολύ απλά, χάρηκα πάρα πολύ όταν είδα στα βραβεία ότι απέσπασες το βραβείο, το κρατικό βραβείο, όχι ότι οι ποιητές χρειάζονται πάντοτε διακρίσεις για να αναγνωρίζετε το έργο τους. Εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι και μετά θάνατον πολλοί έτσι που ήταν στο περιθώριο άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών αναγνωρίζετε πολύ μετά το έργο τους, αλλά δεν είναι πολύ σημαντικό στον 21ο αιώνα που ζούμε, γιατί σε μια νέα γυναίκα στον 21ο αιώνα ανήκεις και ζεις και γεννήθηκες και μεγάλωσες, δεν είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζετε το έργο σου και να είσαι νέα και να είσαι και εν ζωή και να είσαι και μητέρα και εργαζόμενη.
0: Ναι, ναι, είναι πραγματικά συγκινητικό θα έλεγα και πραγματικά ευχαριστώ θερμά τα μέλη της Επιτροπής του Κρατικού Βραβείου, πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό, γιατί διαβάζουν πολλά βιβλία, εργάζονται, προσπαθούν και αυτοί.
1: Για το θεσμό βέβαια, εννοείται.
0: Βεβαίως πρέπει να το πούμε και αυτό. Γιατί πίσω από τα βραβεία είναι και κάποιοι άνθρωποι που τα δίνουν κάθε χρόνο. Ωστόσο πρέπει να πω ότι ιδιαίτερα με συγκίνησε, όχι τόσο επειδή, φυσικά σίγουρα επειδή ήταν το δικό μου βιβλίο και η δική μου βράβευση, αλλά γιατί βραβεύτηκε και ένα βιβλίο με αυτό το θέμα, mm-hmm. το οποίο δεν είναι κάτι σύνηθες. Θα έλεγα το να επικεντρώνεται μια συλλογή στη μητρότητα ως ένα υπαρξιακό γεγονός, όχι μόνο με τα θετικά όπως ανέφερες και εσύ, αλλά με όλα όσα αυτό
1: περιέχει.
0: Γι' αυτό ίσως και ο τίτλος Λάμια, η οποία ήταν ένα υβριδικό, θα λέγαμε, «ον», mm-hmm. που άλλοτε ήταν θετική και χαρούμενη και άλλοτε είχε τις δυσκολίες της, είχε γινόταν τελείως μαγική και απειλητική πολλές φορές. Είναι όλα αυτά, είναι το άγνωστο. Αυτό που ακριβώς ανέφερες, ότι ναι μεν υπάρχει ένα παιδί, αλλά αυτό είναι μια ανεξάρτητη ύπαρξη, είναι η ίδια η ζωή έτσι όπως σχηματίζεται, πέρα από σένα, έξω από σένα, mm-hmm. με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι πέρα από την καθαρή συγκίνηση για μένα, οπωσδήποτε, δεν το κρύβω, υπάρχει μία, θα έλεγα, έτσι, πραγματικά, είναι μια ιδιαίτερη στιγμή το βραβείο αυτό, γενικότερα θα έλεγα, για τα πράγματα της λογοτεχνίας. Mm-hmm. Και για τη γυναικεία φωνή. Ομολογώ ότι στην βραχεία λίστα του βραβείου ήταν αξιόλογες γυναικείες φωνές. Και αυτό επίσης με εντυπωσίασε. Mm-hmm. Η παραγωγή ποιητικών βιβλίων από συμποιητρίες, γυναίκες που γράφουν, είναι πραγματικά αξιόλογοι στην Ελλάδα σήμερα. Είναι μια κατάκτηση αυτό και οφείλουμε να το πούμε, όπως και σωστά το ανέφερε.
1: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί όσα χρόνια έζησα κοντά στους ποιητές κάτω στην Αθήνα, προσπαθώντας, ξέρεις, να βρούμε τους ποιητές του σήμερα, γιατί οι μεγάλοι δεν μας έχουν ανάγκη, είναι αναγνωρισμένοι μέσα από το έργο τους, η ίδια ιστορία τους έχει αναδείξει το ίδιο τους το έργο. Οι άνθρωποι όμως του τώρα, σήμερα, τη στιγμή αυτή που μιλάμε, που ναι. επιλέγουν ως επάγγελμα, επαναλαμβάνω, θέλω να σταθούμε εδώ, δηλαδή δεν είστε οι ποιητές, δεν είστε άνθρωποι που ξέρετε θα πάτε στο γραφείο 9-5 και το Σαββατοκύριακο ναι. θα γράψετε ποιήση. Υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή τη χώρα που το επάγγελμά τους, το occupation, η ιδιότητά τους είναι ποιητής, ποιήτρια. Πόσο σημαντικό ναι. είναι και ακόμη περισσότερο όταν είστε τόσο συσπειρωμένοι, γιατί εγώ αυτό κατάλαβα όσα χρόνια έζησα κάτω στην Αθήνα και ήρθα σε επαφή μαζί σας, γιατί να το πούμε ότι τη Δήμητρα την Κοτούλα μου τη σύστησε τότε, το 2015, ο Αλέξιος ο Μάινας. Είναι πόσο σημαντικό που, είτε, που, που συναντιέστε τουλάχιστον, το συζητάτε. Δηλαδή ανοίγει ένας διάλογος, υπάρχει αυτή η δυνατότητα μεταξύ σας στο να ανταλλάσσετε σκέψεις και απόψεις και προβληματισμούς, γιατί είναι δύσκολο σήμερα να είσαι ένας απλός γραφιάς, είτε αυτός, ξέρεις, ονομάζεται ποιητής, είτε αυτός ονομάζεται συγγραφέας, και τώρα με όλα αυτά τα μέσα. Τα νέα μέσα, ξέρεις, το βιβλίο, θεωρώ βέβαια παρόλα αυτά, αν μου επιτρέπεις Δήμητρα, ότι το βιβλίο δεν θα περάσει ποτέ κρίση. Το βλέπω και στην Gen Z, στη γενιά, ότι ακόμη διαβάζουν βιβλία, και επίσης πολύ ευχάριστο, και οφείλουμε έτσι να το αναφέρουμε.
0: Ναι, πρέπει να το αναφέρουμε. Αναφέρθηκες και στον Αλέξη το Μάινα, που όντως σήμερα θα συνυπάρξουμε στην εκπομπή.
1: Τιμόμενα πρόσωπα είστε και οι δύο.
0: Ναι, και
1: είμαι ενθουσιασμένη πραγματικά για αυτή την πολύ έτσι ευχάριστη συγκυρία, πώς προέκυψε στην Παγκόσμια Μέρα Ποίησης. Δύο πολύ αγαπημένοι μου ποιητές και άνθρωποι, η Δήμητρα Ικοτούλα και ο Αλέξιος ο Μάινας, να συνυπάρχουν εδώ στον αέρα το 958. Και εύχομαι και στην, δεν ξέρω τώρα πώς θα συμβεί. Δεν ξέρω αν ανεβαίνετε για την έκθεση βιβλίου, τη μεγάλη που έχουμε εδώ στην ΔΕΘ. Δεν ξέρω πώς θα το...
0: Νομίζω ότι ο Αλέξης ανεβαίνει.
1: Εσύ δεν ανεβαίνεις, Δήμητρα.
0: Όχι πάρα πολύ, αλλά μπορεί να τύχει όμως. Mm-hmm. Με μεγάλη χαρά να συναντηθούμε. Πρέπει να πω ότι ο Αλέξης, πέρα από εξαιρετικός ποιητής, όντως είναι από τα πρόσωπα εκείνα που χτίζει γέφυρες ανάμεσα σε όλους εμάς που γράφουμε τώρα ποιήση. Και αυτό είναι πολύτιμο και κάτι σπάνιο, οπότε πρέπει, και καλώς το ανέφερες δηλαδή, γιατί πρέπει κάπως να υπογραμμιστεί στον καιρό που, έτσι, με τους γρήγορους ρυθμούς της ζωής που όλα φεύγουν, που υπάρχει μια σχετική αποξένωση, απομόνωση. Παρόλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι, όπως ο Αλέξιος για παράδειγμα, που δουλεύουν πάνω στο να χτίσουν γέφυρες και να δώσουν την αίσθηση μιας συμπόρευσης κάποιων ανθρώπων στο χώρο, και είναι δηλαδή αρκετά εθαρρυντικό και για μας, και μας δίνει μια όθηση στο να γράψουμε, πρέπει να πω.
1: Και είστε και, δεν ξέρω, είναι και η γενιά αυτή, δεν ξέρω εγώ, ναι. Σας θεωρώ γενιά μου, είναι και η γενιά, είναι και ο Αντώνης ο Τσόκος που κάνει εξαιρετική δουλειά, δεν ξέρω, εγώ σας έχω σαν μια τεράστια παρέα. Εδώ πέρα θα μου πεις ότι σκοτωνόταν, ότι εσέλει, ότι με τον Έζρα Πάουντ και τον, δηλαδή έχει γίνει στο λογοτεχνικό κύκλωμα χειρότερο από, ξέρεις, ελληνικά σύριαλ ή τα γνωστά αυτά που βλέπουμε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να σταθούμε και σε όλο αυτό που γεννάτε τώρα σήμερα, που είναι τελείως διαφορετικό. Η αλληλεγγύη και η αλληλυποστήριξη. Ναι. Δήμητρα, θέλω να σε ρωτήσω τη σχέση σου με το ραδιόφωνο όμως και να κλείσουμε, γιατί ήδη σε έχω στον αέρα τόση ώρα. Ποια είναι η σχέση σου με το ραδιόφωνο, αλήθεια? Με ενδιαφέρει πολύ η σχέση της Δήμητρας Κοτούλα με το ραδιόφωνο.
0: Αυτό τώρα είναι λίγο συγκινητικό, θα έλεγα. Εμένα προσωπικά, μία από τις πιο έτσι βαθιά χαμένες στο παρελθόν αναμνήσεις μου ήταν το ραδιόφωνο που είχε η γιαγιά μου στο σπίτι της. Ήταν, τώρα ίσως λίγο περιαυτολογήσω, αλλά ήταν ένα παμπάλαιο από αυτά τα παλιά τα τηλεφούν και τα ραδιόφωνα με το κοκάλινο, την κοκάλινη πρόσωψη. Και είχε από πάνω η γιαγιά μου κεντήσει ένα πολύ υπέροχο σχέδιο,
1: ναι,
0: που απεικόνιζε μία κοπέλα να μαζεύει λουλούδια χορεύοντας. Και εγώ, για μένα αυτό ήταν ένα εξωτικό αντικείμενο που ακουμπούσα ένα κουμπί, γύριζα ένα κουμπί, γιατί γύριζαν τότε σε αυτό το ραδιόφωνο, και ξαφνικά ακουγόταν μουσική και φανταζόμουν ότι η κοπέλα αρχίζει να χορεύει πάνω στο κέντημα. Ήταν δηλαδή το ραδιόφωνο για μένα ένα εξωτικό αντικείμενο και που έβγαζε μουσική και με ακολούθησε αυτό. Περνούσα τα καλοκαίρια στο σπίτι της γιαγιάς μου στο χωριό, ακόμη από πολύ μικρό. Από
1: σε ποιο χωριό επιτρέπετε, Δήμητρα?
0: Εγώ μεγάλωσα στην Ξάνθη, στη Σταυρούπολη είναι. Η Σταυρούπολη είναι το χωριό της γιαγιάς μου.
1: Στην Ξάνθη, εντάξει, τώρα έχετε βγάλει και ένα μάνο, έτσι?
0: Έχουμε βγάλει ένα μάνο και ομολογουμένως από το ίδιο το χωριό ήταν η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η προηγούμενη, η κυρία Σακελαροπούλου, από το χωριό της γιαγιάς μου.
1: Έχετε βγάλει προσωπικότητες.
0: Έχουμε βγάλει, ναι. Έχει εκπροσωπηθεί επαξίως. Από εκεί, μετά από αυτές τις πρώτες αναμνήσεις, πραγματικά και πέρα κάθε άλλου έτσι, σχολείου, το ραδιόφωνο είναι ένα κομμάτι εμένα της καθημερινότητάς μου. Όχι απλώς γιατί είναι εύκολο και πρακτικό και στο αυτοκίνητο βάζουμε το ραδιόφωνο όπως οι περισσότεροι, αλλά εγώ γενικώς βάζω το ραδιόφωνο στο σπίτι. Η μητέρα μου πάρα πολύ έχει την τάση να ακούει ραδιόφωνο. Είναι ένας πολύ οικείος και της οικογένειάς μου οικείος ήχος, του περιβάλλοντός μου. Και εγώ το υιοθέτησα. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε σχέση με την ποίηση, γιατί όχι μόνο όπως τώρα, εσύ έχουμε την τιμή να συμμετέχουμε σε τέτοιες εκπομπές εξαιρετικές που κάνεις, αλλά γενικότερα θεωρώ ότι αναδεικνύει την λειτουργία της ποίησης ως άκουσμα, ως ήχος, ως ρυθμός. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πιστεύω και μας εξοικειώνει περισσότερο με τομείς του λόγου που ίσως τους θεωρούμε πάρα πολύ δυσπρόσιτους, όπως είναι η φιλοσοφία για παράδειγμα, όπως είναι όντως η ποίηση, ξέρω εγώ, στην περίπτωση μιας δύσκολης, δυσνόητης ιστορικής πραγματείας. Όλα γίνονται πιο εύκολα και πιο βατά, θα έλεγα, μέσω του ραδιοφώνου, χωρίς να χάνουν την ουσία τους. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα. Υπάρχει η πρόσβαση, αλλά η ουσία του πράγματος παραμένει.
1: Έτσι θα κλείσουμε. Είναι εξαιρετικό πραγματικά αυτό που είπες, γιατί και εγώ όταν δυσκολεύομαι σε κάποιο βιβλίο στην ανάγνωση, ναι, ξέρεις, ναι, αυτή ναι. την πιο εσωτερική πράξη που περνάει ο αναγνώστης, απευθείας, ξέρεις, προσπαθώ έτσι κατά κάποιο τρόπο να το ψάξω σε μια βιβλιοθήκη ακουστική, σαν ακριβώς. audiobook, το οποίο μπορώ να το, ξέρεις, δεν θέλω να ανοίγω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο το βράδυ, γιατί θέλει ο άνθρωπος να αρχίζει έτσι να χαμηλώνει τις ταχύτητες, ναι, γιατί είναι υψηλές στη διάρκεια της ημέρας προκειμένου να επιβιώσει στην καθημερινότητα. Οπότε το να ακούσεις ένα βιβλίο, ένα ραδιόφωνο, οτιδήποτε, αμέσως το κάνει, ξέρεις, πιο ελαφρύ. Και θέλω να κλείσουμε έτσι ακριβώς με αυτό που είπες, Δήμητρα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το σπουδαίο σου έτσι και τον πολύτιμο χρόνο που μας χάρισες για τις όμορφες λέξεις, για τις σκέψεις, κυρίως για τις συλλογές και είμαι σίγουρη ότι κάτι ετοιμάζεις καινούριο, νέο.
0: Ναι. Ετοιμάζω, ναι, και το λέω έτσι με πάθος ίσως, μόλις επέστρεψα από μία ανάγνωση που είχαμε στο Μουσείο της Ακρόπολης της Οδύσσειας του Ομήρου και συνέπεσε, είναι αυτές οι περίεργες έτσι, συμπτώσεις υπαρξιακές. Δουλεύω τώρα αυτόν τον καιρό ένα κύκλο ποιημάτων με αφορμή την Ιλιάδα του Ομήρου, που ευελπιστώ σχετικά σύντομα να βγει και θα έχει, ξέρω και τον τίτλο, θα λέγεται «Το γέλιο του Αστιάνακτα». Οπότε δουλεύω πυρετοδός, θα έλεγα, σε αυτό και ξέρεις, το ανέφερες προηγουμένως, η δουλειά του ποιητή είναι, δεν έχει διαλύματα, ούτε ωράρια, είναι συνέχεια. Όταν λέμε συνέχεια και παντού και συνέχεια, στο όλο το χρόνο της καθημερινότητας. Είναι, θα έλεγα, βαρέα και αφηγήνη.
1: Και όπως ξέρεις, συνηθίζουμε να λέμε μεταξύ μας, χαριτολογώντας έτσι, όταν μιλάμε, θα αυτοκτονήσεις ή να φτιάξω καφέ να τα πούμε.
0: Αυτό ακριβώς, Ριζάνα, ακριβώς.
1: Δήμητρα, έχω χαρεί απίστευτα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είχαμε πολλά χρόνια να τα πούμε, αλλά πόσο ευχάριστες είναι αυτές οι συγκυρίες. Πάντοτε έτσι βρίσκεις τον τρόπο να επικοινωνείς, να συνυπάρχεις με τους ανθρώπους. Συνέχισε έτσι να δημιουργείς όλους αυτούς τους ρεαλιστικούς αλλά και μη ρεαλιστικούς κόσμους, να μας βάζεις μέσα σε πιο προσωπικά υπαρξικοπήματα που συμβαίνουν σε σένα και πάντοτε με αξιώσεις και διακρίσεις. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μερσιάνα, και εσύ καλό κουράγιο και να συνεχίσεις και εσύ το έργο αυτό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Η ζωή ενός ποιητή. Γράμματα σε έναν πολύ νέο ποιητή. Γυρίζει στο καμαράκι του και είναι νύχτα. Ανοίγει το παράθυρο να ακούγεται η κίνηση του δρόμου και οι σβησμένες φωνές των περαστικών και στρώνεται στο γράψιμο. Να αναστήσει με τη σκέψη του θάλασσες και νησιά. Μικρά υπαίθρια ζαχαροπλαστεία όπου ποτέ δεν θα καθίσει. Και κόρες του πελάγους που δεν θα αγκαλιάσει ξανά. Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης, Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Συντονισμένοι βρίσκεστε πάντοτε στον 958, Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο. Είναι μια ευχάριστη συγκυρία, συνομιλούμε με ποιητές του 21ου αιώνα, τους δικούς μας ποιητές, τους ποιητές του σήμερα. Και σε λίγα λεπτά θα έχετε έτσι την τιμή να ακούσετε τις σκέψεις του Αλέξιου Μάινα. Ο Αλέξιος ο Μάινας είναι ένας σπουδαίος ποιητής του 21ου αιώνα, μάλιστα καταξιωμένος της πρώτης γενιάς ποιητών που ονομάζουμε μέσα στη γενιά της κρίσης, δοκιμιογράφος, ο άνθρωπος που προσπαθεί να φέρνει πολύ κοντά, να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ έτσι, των ανθρώπων που βρίσκονται στο πεδίο της λογοτεχνίας. Γεννήθηκε στην Αθήνα από πατέρα Έλληνα με καταγωγή από τη Σαντορίνη, μητέρα Γερμανίδα με καταγωγή από την Κολονία. Σπούδασε φιλοσοφία, λογοτεχνία στη Γερμανία, έζησε 15 χρόνια εκεί μεταξύ Κολονίας και Βόνης. Ασχολείται με τη δημιουργική γραφή, έχει μεταφράσει και έχει επιμεληθεί Έλληνες ποιητές στα γερμανικά από Καβάφη Ρίτσο μέχρι και μάλιστα έχει ασχοληθεί και με την δραματουργική επιμέλεια όσον αφορά θεατρικά έργα. Συνεχίζει να γράφει ποίηση, διηγήματα.